του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ. Όσο η καρδιά σου κι

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

Ακούς Σφαίρα 94,4.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: βουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business, η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες την λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, κάπως έτσι όμως θα πάμε μέχρι και τις 7 με Νίκο Καλούδη και Παναγή Τζορτζάτο πίσω από το μικρόφωνο και πίσω από τη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. 7 η ώρα, σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα, αυτό σας έλεγα, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι 5η 4 Ιουνίου 2026. Μαζευόμαστε εδώ ένα μήνα πριν ολοκληρώσουμε σχεδόν και για φέτος και για αυτή τη σεζόν τις εκπομπές μας. Λοιπόν, αν τώρα ψάχνεις veggie και vegan επιλογές που έχουν πραγματική γεύση, τότε μια βόλτα από τα Lidl θα σε πείσει. Ανακάλυψε πάνω από 30 επιλογές. The Mondo έχει και τι δεν έχει, παιδιά, κλασί, φέτες, λουκάνικο, φαλάφελ, χούμους σε διαφορετικές γεύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας. Και δεν σταματάμε εκεί. Δοκιμάστε ρεβιθοσαλάτα, vegan μουσακά, nuggets λαχανικών, mini schnitzel, ψαροκροκέτες και πολλές ακόμη επιλογές. Στα Lidl θα βρεις γεύσεις που πραγματικά θα τις λατρέψεις. Πάμε όμως να πιούμε μια γουλιά καφέ και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
1: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Πέρα 102,2. Άνοιξα τα χαρτιά μου εδώ πέρα. Παιδιά, τι δωράρα είναι αυτή. Ταξίδι σου δίνει ο Σφαίρα στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία. Με Manesis Travel. Μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Σε στέλνουν για 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Εισιτήρια για το νησιωτικό κάστρο του Τρακάι. Βόλτα με καραβάκι γύρω από αυτό, εισιτήρια για το παλάτι Ρούνταλε. Έχει 6 διανυκτερεύσεις σε τετράστερο ξενοδοχείο. Μπαίνεις τώρα στο Instagram του Σφαίρα και του Manesis Travel. Αφήνεις το σχόλιο σου με το άτομο που θα ήθελες να πας μαζί του. Γιατί και στα ταξίδια πάμε Σφαίρα και πραγματικά πρέπει να το κερδίσετε. Αξίζει γιατί είναι δωράρα. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, τώρα έχω και Σφαίρα Password εδώ για να μπεις έτσι για τα καλά στο κλίμα του αυτοκινήτου, του νέου αυτοκινήτου, του νέου MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακούς το Σφαίρα Password. Στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 1010 22. Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σε καλούμε, μας λες τον κωδικό και έτσι μπήκε στην κλήρωση. Τώρα έφτασε ο μήνας, παιδιά. Μέσα στον Ιούνιο θα το κληρώσουμε το αυτοκίνητο, να ξέρεις. Οπότε μπες να λάβεις μέρος για να είσαι μέσα. Εγώ στα λέω και στα λέω από νωρίς το πρωί για να είσαι κι εσύ προετοιμασμένος. Τώρα ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα όμως, γιατί εσύ κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray και είναι από τη Unipharma. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και στο Viber 6936 1010 22. Προς το παρόν πάμε να θυμηθούμε έτσι από τα παλιά ένα δίλημα ζωής και επιστρέφουμε. Δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε?
1: Έλα, Αλέκο.
0: Ο Αλέκο.
1: Έλα, Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή?
0: Έλα, Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
1: Ναι. Ηλεκτρονική Αθηνών.
0: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Έκλεισε ηλεκτρονική Αθηνών.
1: Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
0: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών.
1: Ναι.
0: Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ιρό περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της, για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
1: Είχαν βάλει μπρος για γάμο δηλαδή αυτό.
0: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέει εδώ, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα απολυλογώ, πριν 2 εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, η φίλη της Ιρούς πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του μπάτσελορ, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο μπάτσελορ, πήγανε για ένα μασάζ.
3: Ωραίο το μασάζ.
0: Το οποίο, λέει, αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
3: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
1: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
0: Ναι.
1: Ωραία, και τι επέστη έγινε?
0: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
3: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ποιος το ξέρει, ρε Παναγή, τώρα.
0: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μην ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
1: Πώς το έμαθα?
2: Αν κάναν έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάναν σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
0: Όλο αυτό. Ναι, κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό, λέει, εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να
2: μου. Ξενέρωσε.
0: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι ήτανε, δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Έγινε πάνω στην τρέλα.
4: Πάλι, δέχτηκε, καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Το δέχτηκε.
4: Με άγχωσες.
0: Όλο αυτό, λέει,
4: συναισθηματικό, να
0: μην. Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε
4: πάει
0: πάρτες, μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
4: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασες πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι?
0: Σαν να μην έγινε ποτέ, ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
1: Αυτός
0: στην τρέλα.
1: Αυτό που έκανε
4: πάνω. Όντω έκατσε πάνω στη φάση.
0: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένο μαζί τη, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... από τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι. Οκ, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα τζάντικο με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
1: Αυτός που έκανε μπαστιλό.
0: Αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό, λέει, είναι το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
4: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
0: Παραδέχτηκε.
2: Σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στη ξένη χώρα.
0: Η Γρηγόρη είχε και μία συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
1: Όπως μου παραδέχεται ότι πήγε ο φίλος.
0: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάντικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάντικο.
1: Τι είναι αυτά που λέτε,
4: Παναγή,
1: τι είναι αυτά που λέγεται διαλύση, είναι τα πάντα. Δεν διαλύθηκε εγώ, ο κύριος.
2: Όχι, Γιώργο, ναι. Και στα στριπτζάντικα, ναι.
1: Ο ιστός της
2: σίγουρα αυτό.
1: Τι είναι αυτά που λέτε.
0: Όχι,
1: λέτε.
0: Γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
1: Απάει δηλαδή να είσαι κάνει μασάζ, να κάνει σεξ μετά το μάθο και να μου πει εμένα εγώ πήγα γιατί.
0: Καλά, πήγε στο Ντουμπάι.
2: Ναι, ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
4: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη. Και μετά δεν έχω πρόβλημα.
0: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πες ότι το έκανα με το
2: στριπτζάδικο. Δεν έγινε εντάξει, και κάτι, ρε παιδιά.
4: Κοίταξε, υπάρχουν τέσσερι πόλει που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
1: Δικό τη ήταν το μπάτσελ, δεν κατάλαβα. Φίλη ήταν.
0: Φίλη τη.
1: Α, φίλη.
4: Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει, δεν Νίκο.
1: Δεν μετράει, για μένα δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι και εγώ θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Εντάξει, τώρα τι να πούμε, να χωρίσει, ή δεν το πούμε.
1: Όχι, βέβαια.
4: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Ρε, είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα.
4: Άντε, ρε, λέγω, πήγαινε στο καλό και στην ευχή τη Παναγία, αγόρι μου, και έξω πάρα πολλά κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει, αγόρι μου, τώρα το αυτό πήγε στον μπάτσελο να πούμε.
0: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
4: Έλα, από αυτό, αντέ να πούμε, πετσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα, ντροπή, ξεφτύλα.
0: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
4: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι. Και
1: το τραγούδι.
0: Τι.
1: Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την
4: Όχι, δεν είναι αυτό. Το είπα μεγάλο στα Ρώμα, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
0: Ορίστε.
4: Δεν είναι μέσα από τη ζωή είναι αυτό.
0: Ορίστε.
4: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγή.
0: Δεν ξέρω.
4: Αλήθεια. Γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και τον.
0: Άρεσε, του λες χώρισε κατευθείαν.
4: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή, το παιδί θα μείνει.
1: Εσύ, Παναγή.
0: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του Bachelor, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ.
4: Πες να του κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω κανένα τηλεφωνία.
1: Μας έχει πειράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού.
0: Ναι, ρε παιδιά, τώρα.
2: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι.
4: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, δεν είναι κουράγιο, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31, καλημέρα.
5: Καλημέρα στα Αλάνια.
4: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας
5: την ημέρα.
4: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα?
5: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις, ο Αλέκος ο φίλος, ο κερατάς. Sorry για την έκφραση.
4: Όχι, σε παρακαλώ.
2: Μπορεί να ακούει τώρα να στεναχωριέται που το λέμε.
4: Δεν ακούει, αφού έστειλε mail, δεν ακούει.
5: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν. Μπράβο. Και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται
1: αυτά.
5: Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα του, πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα ηρώ για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
4: κάτσε τώρα που.
2: Σε το όνομά
0: σου, είναι το όνομά σου. Τώρα, εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
4: Δηλαδή, όποιος φεύγει για Ντουμπάι και πάει μόνο του με παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα είναι λίγο άδικο.
0: Τώρα, ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
4: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι, λέω έπεσε. Θα πέσει απόψε.
5: Να
4: το έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
0: Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, όποιος πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
5: Κοίταξε,
0: όχι.
5: Εγώ το
0: έλα, τώρα λέτε βλακίες.
5: Λοιπόν, καταρχάς να σας θυμηθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής, είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
0: Καλά, μπάτσελορ είναι, με τι θα πήγαινε τη μαμά τη.
1: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά τη.
5: Όχι, αλλά
4: άμα
5: έχει φίλες
4: παντρεμένες, δεν μπορεί να έρθουν να πάρουν
5: τη μαμά
0: τη. Καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα πέντε κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι άφησαν πίσω τι παντρεμένες.
5: Η συνθήκη τυχαίο μεν, αλλά η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα, είμαστε από τα μάτια του Αλέκου.
2: Ναι.
5: Και θα σας αφήσω για να βγάλετε και μετά και άλλες γραμμές. Μαθαίνεις ότι η κοπέλα σου θα πάει με 5-6 πόσες ελεύθερες φίλες σε ένα μπάτσελορ στο Ντουμπάι. Και αυτομάτως γεννάτε το ερώτημα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια?
2: Εσένα αυτό σου γεννιέται αυτομάτως.
4: Πραγματικά ρε φίλε, εμένα δεν μου γεννιέται αυτό.
5: αν δεν γεννιέται σε κανέναν από την παρέα, ναι. Αν σε αγαπητή,
2: ναι.
5: Είμαι ο τρελός. Πάω ανάποδα στην εθνική οδό και όλοι οι άλλοι πάνε από την δεξιά.
4: Ναι.
5: Θεωρώ πως ένας λογικός άνθρωπος με λίγη απλή κοινή λογική.
0: Α, ότι είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
5: Όχι ρε παιδί μου, δεν ναι, είπα ρε Παναγία.
0: Αφού αυτό είπες.
5: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι εντάξει, κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας με ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάφη.
3: Μασάζ κέρασε, μασάζ
5: κέρασε. Κέρασε και τα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
5: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό, κλείνω, θα τα πούμε.
4: Γεια σου Μιχάλη μου, είσαι
5: γλυκάς, είσαι γλυκάς και εσύ.
4: Να είσαι καλά Μιχάλη μου, τι ωραία ακροατές είναι αυτοί, μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Ρε τι ωραία που είστε, Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ το νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
0: Εγώ να κάνω πλάκα.
4: Εννοείται να, πω στον Αλέκο. Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
0: μα δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
4: Στο καλό και στην ευχή της Παναγίας να
0: το
4: πάει.
0: Το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
4: Πάνω στην τρέλα και να δηλαδή, συγγνώμη, και αν ξαναπέτευτούν. Τρεις φίλες είχε αντίπατρες. Τρεις φίλες αντίπατρες εκεί.
2: Γιατί κάνεις έτσι, παιδί μου.
4: Με τρεις μίλες εκεί, τρία μπάτσερα δεν γίνει ακόμα. Κάθε φορά που δεν γίνει μπάτσερα δεν πηγαίνει και δεν γίνει. Τρελώσεις, ρε. Άσε να πατρευτούμε πρώτα οι φίλες και μετά τις ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνεις. Τρεις μίλες εκεί.
6: Αλέξανδρος.
4: Έλα, Αλέξανδρο, τι γίνεται, καλησπέρα.
6: Καλημέρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, αναλόγως τώρα πώς τη βλέπεις εσύ τη φάση.
6: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
4: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
6: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
4: Μίλα, Παναγή.
3: Μίλα, Παναγή, τώρα για να σε δω.
4: Μίλα, Παναγή, δεν έχεις τα
2: πιστεύω. Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
6: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
4: Τι είπε?
6: Πάει.
4: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι, το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει να του πει, έλα εδώ, έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις που
6: είναι
4: βάση.
0: Αυτό είναι ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει, έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
4: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγή.
3: Δεν μετράει.
6: Παναγή. Δεν και Παλωνιά σε περίμενα παντελονάτο.
4: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
0: εγώ παντελονάτο ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντα.
4: Ας
0: το
4: παντελονάτο, ας μελάτος είσαι, μελάτος.
0: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
4: Μελάτος είσαι, Κεφαλονίτης, μελάτος, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε, φιλιά πολλά, να είσαι καλά, καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα, πάμε επόμενο ένα τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα, τελευταίο, μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
3: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Μόνο άντρες παίρνουν, δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, καλημέρα, πού πήγε, καλημέρα αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση? Πού πήγε?
2: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν
4: τι
2: έγινε χαρά. Τίποτα.
4: Δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Και...
2: αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
4: Μα, κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσείς. Πείτε μου.
5: Να σας πω λίγο την άποψή μου.
4: Βεβαίως, ναι.
5: Εγώ είμαι ο Μασέρ.
4: Νάτος ο Μασέρ. Για πες με, δε φίλε τώρα, τι έγινε.
5: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήστη. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν. Λιώνω.
4: Αμάν, αποκλειστικά.
2: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Ντουμπαγιανό? Πώς καταλαβαίνουμε?
4: Έλεστα, μου πήγε εκεί. Κυρίες και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ, 12:05, ο Μασέρ καλεσμένο στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια.
5: Παρακαλώ.
4: Να το χαρίσει, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια!
7: Ιούνι και Γκούνι στι Τεραγόριε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και ξεκινάω με το βιβλίο Καθρέφτης. Το βιβλίο που το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η ζήλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Δείτε τι διάβασα όμως τώρα πρωί-πρωί στο βιβλίο Καθρέφτης. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η ζήλια δείχνει όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λοιπόν, να πω καλημέρα στις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στη Μαρία, στον Αλέξανδρο που μας ακούει από το Καματερό. Καλημέρα στο Γιάννη από το Ήλιον. Καλημέρα στην Αλεξία από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά. Στην Πάτρα, στον Δημήτρη, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά. Γεια σου, ρε πατρίδα μου, αγαπημένη. Τα φιλιά μου, την καλημέρα μου και την αγάπη μου στην πατρίδα μου. Που περιμένω πώς και πώς. Έτσι την επόμενη εβδομάδα φεύγω. Πάω Κεφαλονιά, να ξέρεις, στο Αργοστόλι. Ναι, ένα μονοήμερο μπαμπαμ. Δηλαδή φεύγω τη μία, γυρνάω την επόμενη. Θα λείψω μια μέρα, δεν κατάλαβα. Δύο μέρες εκπομπή έβγαλα μόνος μου αυτή την εβδομάδα. Δεν έχω δικαίωμα να λείψω κι εγώ μία, που θα είναι και σύσσωμη το υπόλοιπο team εδώ πέρα. Ναι, καλά, μια χαρά, όλα θα γίνουν. Μη μου αγχώρεσε καθόλου. Πόσο καλά ξέρετε ποια υλικά ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους? Το λέω γιατί οι περισσότεροι νομίζουμε, βάζω και εμένα μέσα, ότι γνωρίζουμε, αλλά αυτό δεν ισχύει. Παιδιά, στους μπλε κάδους δεν απορρίπτουμε οτιδήποτε πλαστικό. Π.χ. πλαστικά παιχνίδια. Μόνο συσκευασίες καθαρές και άδειες. Και να σας πω και κάτι. Ναι, μια τόσο απλή πράξη μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί κάθε υλικό που ανακυκλώνουμε μέσω των μπλε κάδων και μπλε κοδόνων, κάθε πόρος που εξοικονομείται μας φέρνει όλους πιο κοντά σε ένα πράσινο μέλλον. Μόνο μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης. Γιατί η ανακύκλωση δεν είναι τάση, είναι στάση και είναι στάση ζωής. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό, με μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρά 10, με διλήμματα ζωής, με διαγωνισμούς, με έχω εδώ πέρα, μη φύγει κανείς.
1: Σφαίρα 102.2.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
6: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς

0: απίστευτη εμπειρία διακοπών. Paros Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση. Το κυκλαδίτικο καλοκαιριού.
1: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalace.gr.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: ζωής μας για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου. Νιάου.
7: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο σφαίρα.
9: Η ώρα είναι 6:30.
10: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
11: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
12: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
13: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
14: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
15: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
16: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Στο Viber 6936 10122.

0: Σαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα που η μέρα είναι 5η 4 Ιουνίου 2026. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που ήδη έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί. Το στοίχημα Nation, παιδιά, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημαν, σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Μουντιάλ του 2026. Μπαίνοντας στο nation.stichman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό, watch party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου, επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων, περισσότερα στο nation.stichman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έτσι τα λέω από νωρίς το πρωί γιατί είναι εμπειρίες. Αυτά τώρα είναι εμπειρία ζωής, έτσι, το να βρεθεί στο Μουντιάλ. Δεν το συζητάμε. Και ποιος δεν θα ήθελε να βρεθεί στο Μουντιάλ, η αλήθεια είναι. Εγώ προσωπικά πάρα πολύ. Λοιπόν, Νικολάκο μου, έχω τα νέα για τον καιρό. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά, έτσι, μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8:10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, 5η 4 Ιουνίου 2026, μεταβολή του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βορειοδυτικά αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Έτσι σας τα λέμε από νωρίς το πρωί. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8:10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το έχεις ήδη πιει. Κλασικό, σε καταλαβαίνω, το έχω πάθει. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη? Διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς να πας μέχρι την κουζίνα, μέχρι το ψυγείο. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβεις και μετά μπορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
2: Και μετά κρυωματάκι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Θέλω να σου πω ότι χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη γραπτή εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στο ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, από καλημέρες που τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στο Μαράκι που μας ακούει από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Δήμητρα από τη Φιλαδέλφια, εδώ από τους Αγίους Αναργύρους. Καλημέρα στον Κοσμά που μας ακούει από Αιτωλικό. Στην Κατερίνα από Αργυρούπολη. Φιλιά, πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς τους Instagramικούς. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας. Έτσι έχει αρχίσει και βγαίνει και ο ήλιος και ένα λαμπερό ήλιο. Μπορεί να έχει λίγα σύννεφα σήμερα, αλλά μην ψαρώνετε, δεν πειράζει. Το καλοκαίρι έχει μπει, έτσι. Σήμερα αισίως έχουμε φτάσει 4 Ιουνίου. Κοντεύει να τελειώσει και ο Ιούνιος. Όχι την υπερβολή του Γρηγόρη τώρα. Όχι, Παναγία μου, δεν συμφωνώ καθόλου. Να απολαύσουμε όλους τους μήνες, όλο τον Ιούνιο από μέρα σε μέρα. Λοιπόν, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι, μια δροσιστική και απολαυστική, θα έλεγα, επιλογή, χωρίς αλκοόλ και θερμίδες, υπάρχουν και τα Green Mocktails. Δοκιμάστε τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, green με αλήθειες και φυσαλίδες. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ερχόμαστε για να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρό μας. Ο Δημήτρης, παιδιά, έχει στείλει ένα email εδώ, βλέπω, και μπήκα στη διαδικασία γιατί μου είπαμε, εγώ τώρα τα διαβάζω τα email. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αν είναι ψέματα. Δεν ξέρω αν είναι για γέλιο ή για κλάμα. Είναι πολύ γλυκό πικρό αυτό το email που έχει στείλει ο Δημήτρης.
1: Για να γελάσεις,
0: λοιπόν,
1: ωραίο θα διαβάζεις.
0: Ο Δημήτρης μένει σε μια πολυκατοικία. Η πολυκατοικία, τέλος πάντων, έχει 6-7 διαμερίσματα, καινούργια σχετικά πολυκατοικία, δεκαετίας. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι η πολυκατοικία. Το θέμα μας είναι ότι...
2: Θα πετά, δεν είναι σημασία το πετά.
0: Ο Δημήτρης, παιδιά, εδώ και 6-7 χρόνια που μένει σε αυτή την πολυκατοικία, γούσταρε πάρα πολύ τη διαχειρίστρια που μένει στον αποκάτω όροφο.
3: Μόνο αυτή ήταν διαχειρίστρια σε αυτή την πολυκατοικία?
0: Ναι, μόνο αυτή, γιατί μπορεί να είναι μόνο ιδιοκτήτρια, δεν ξέρεις τώρα γιατί.
1: Το θέμα είναι ότι
0: ο Δημήτρης είναι 42 χρονών. Η διαχειρίστρια είναι γύρω στα 58 με 60.
1: Όπως τα ντουζένια της.
0: Πρόσφατα έχασε το σύντρο του σύζυγό
2: τη. Κάτσε
1: ρε Νίκο, έχω διαφορετική άποψη για το 58.
2: Για τα ντουζένια, εγώ δεν
1: ντουζένια
3: πάω, είναι. Εκείνος πόσο είναι?
1: Κάνεις μεγάλο.
0: 42.
1: Πολύ ντουζένια.
0: Η άλλη είναι περίπου
1: στα
2: 30 ήταν ζουμερή. Άγουρη.
1: Όχι ρε φίλε, άλλο
0: πράγμα. Κάτσε ρε παιδιά, να διαβάσω λίγο το mail. Αφήστε με να ολοκληρώσω.
1: Ο Γιώργος είναι εδώ.
0: Ναι.
4: Εδώ είμαι, ναι.
1: Άλλο του ζένει στο 30, άλλο του ζένει στα 58.
0: Ναι,
4: δεν ξέρουν, Γρηγόρη, παιδάκια.
1: Δεν ξέρουν, παιδιά.
0: Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Χειρεύσασα η διαχειρίστρια πλέον.
1: Χειρεύσασα.
0: Ναι.
1: Έτσι γράφει.
0: Ναι. Όχι, το γράφει λίγο πιο σπαρακτικά. Εγώ το λέω έτσι για να μην φανεί πολύ άσχημο το email. Και επίσης μη σας τα πολυλογώ. Έκανε ντου. Ενέδωσε η διαχειρίστρια.
2: Αυτός είναι παντρεμένος.
0: Ναι, είναι παντρεμένος.
2: Α,
0: είναι παντρεμένος, 42 χρονών. Δεν λέει αν έχει παιδιά ή όχι. Και δεν μας αφορά κιόλας. Αλλά το θέμα είναι ότι μία με δύο φορές την εβδομάδα βρίσκομαι, λέει, με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη κάτω, στον καράζ.
2: Η διαχειρίστρια έχει παιδιά, παντρεμένη.
0: Στο σπίτι, λέει, έμενε με τον άντρα της ιδιό.
1: Άντε, ρε, τελειώνει ο χρόνος.
0: Αυτό θέλει λεπτομέρειες. Τι σε νοιάζει, αν έχει παιδιά ή δεν έχει παιδιά, μορμαλάκα, δεν τα υιοθετήσει.
1: Μπορεί να γίνει παππού.
0: Έλα, πανάδεμάτωνε.
1: Μπορεί να γίνει παππού.
0: Έμα πραγματικά δηλαδή.
3: Έχει δίκιο.
0: Απλά επειδή. Μαλάκα, λε κοινοληξία, αρχόμενη.
1: Ένα τελείωνε, ρε,
3: παιδιά, ο έχει μια ευαισθησία με αυτό το
2: έχει
3: θέμα.
2: Έχει να δώσει αγάπη γι' αυτό.
0: Το θέμα είναι ότι πηδιώσαν το κάτω στις αποθήκες δύο φορές την εβδομάδα με τη διαχειρίστρια.
1: Σαν τα κρυάρια.
0: Ναι, ότι προχθές, λέει, ο κύριος με την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ορόφου τους είδε να βγαίνουν από την αποθήκη. Λέει, τι κάνετε εσείς εδώ? Και ότι φοβάται τώρα αυτή. Μήπως φοβάται ο Δημήτρης, μήπως πάει και πει η άλλη χειρεύσασα, δεν έχει κάπου να το πει έτσι κι αλλιώς. Φοβάται μην πάει και το πει στη γυναίκα του πρώτου.
4: Θα φάει και την Κοκοβίκου για να ηρεμήσει.
1: Ουδέν.
3: φοβούνται δηλαδή να γίνουν σούσουρο.
5: Μην γίνουν σούσουρο στην πολυκατοικία.
1: Ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιο.
0: Φίλε. Αυτό τώρα, γιατί στην αποθήκη, ρε φίλε. Βγείτε έξω να πάτε σε ένα ξενοδοχείο, θέλει να πα με τη χείρα.
3: Γιατί του βολεύει, ρε εσύ. Γιατί μάλλον θα έχει παιδιά.
4: Είναι διαχειρίστρια.
1: Τώρα ποιο είναι το δίλημα που μα ρωτάει μέσω, πώ το λένε ο Δημήτρη, ποιο είναι.
0: Ότι παιδιά λέει.
3: Να την παντρευτεί, όχι.
0: Όχι, παιδιά. Τι να κάνω. Εγώ λέει δεν είμαι ερωτευμένο, σα πω ότι είμαι ερωτευμένο μαζί τη, αλλά γούσταρω τη φασούλα.
1: Και τι θέλει να κάνω.
0: Θα πολύ καλά στο
1: το δίλημα του ποιον, αν θα το πει, θα το πει ο άλλο.
0: Αν θα το πει, θα το πει και τι να κάνω και πώ θα το πει.
1: Δεν
0: πάνε να
1: το πει. Στην πόρτα του το ρωτήσει, θα το πει ή δεν το πει, δε φίλε. Να ξέρω.
0: Καλά, ρε Γρηγόρη, γιατί αυτοί είπαν ότι ήρθαμε εδώ να τζίξω την υγρασία στην αποθήκη. Βρήκανε μια δικαιολογία και
3: εγώ πάντως το 40διάρι με την 60 θα τους πίστευα.
2: Ανοίξουν ένα παραθυράκι προς τα πάνω για να μπαίνει αέρας.
0: Ναι.
3: Εγώ θα τους πίστευα. Θα έλεγα όντως πήγαν γι' αυτό. Δεν θα μου πήγαινε άλλο το μυαλό.
0: Τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι στο τέλος περίμενα να διαβάσω κάτι πιο πεπεράτο. Δηλαδή είναι έγκυος η χείρα.
1: Όχι, ρε φίλε. Εντάξει, φυσικά.
3: Τα 60 θαύμα. Βγήκα να παίξω, θαύμα.
0: Ρε Δημήτρη, έπρεπε να το γράψεις κι αυτό. Κάτι ακόμα κι αν δεν ισχύει.
3: Θέλουν να υιοθετήσουν ένα παιδί.
4: Το δίλημα ποιο είναι, ρε Πανάκη.
1: Μα δεν είναι δίλημα.
0: Τι θα κάνεις τώρα.
4: Δεν είναι δίλημα, είναι περιστατικό.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
3: Έχουμε περιστατικό.
0: Έχουμε περιστατικό.
4: Τώρα ο άνθρωπος κλειδί είναι η Κοκοβίκο, αυτή που είπες. Εκεί, τώρα πιάνει εκεί και... τι να, θα σου πληρώνω τα κοινόχρηστα, έχω άκρες. Μα
0: το θέμα είναι τι να κάνει, να πάει να μιλήσει στην κυρία Κοκοβίκου του πρώτου, να μην πάει.
4: Εννοείται, την πάτησε τώρα.
0: Ναι. Να πω, λέει, ας πούμε.
3: Ποιο θα το πιστέψει ότι πήγαινε.
0: Μήπως λέει να το χτίσω λίγο το ψέμα, να πω στη γυναίκα μου ότι είχα πάει με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη να τη δείξω την υγρασία.
4: Και την έπιασε ένα λουμπάκο και άρχισε να φωνάζει.
0: Χτίσω λίγο το ψέμα, να πω στη γυναίκα μου ότι είχα πάει με τη διαχειρίστρια στην αποθήκη να τη δείξω την υγρασία.
4: Και την έπιασε ένα λουμπάκο και άρχισε να φωνάζει.

0: εβδομάδα του κλείσω.
1: Χρονιάς, δώρο.
0: Πάρε, σήκωσε. Σήκωσε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πείτε μας την άποψή σας, κύριε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν είμαι αυτό το τηλέφωνο. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, για πείτε.
4: Κάτσε, μα έστειλε η κλασική ακροάτριά μας, η φίλη μου η Δέσποινα. Παρακαλώ, λέει, βάλτε άλλη ώρα τα διλήμματα. Σταματάμε την παραγωγή για να ακούσουμε. Πάει η δουλειά πίσω, ρε παιδιά.
0: Τώρα φταίνε, φανταστείτε ότι συμβαίνει στην διπλανή σας πολυκατοικία, έτσι. Συμβαίνει δίπλα μας. Όλες αυτές τις ιστορίες είναι το διπλανό μας ανθρώπων που τους βλέπετε και τους χαιρετάτε. Το όνομά σας, αγαπητή.
3: Δήμητρα
0: μου, πες μου την. Τι, δεν ξέρω βέβαια και τι δίλημα είναι αυτό, αλλά πες μου.
3: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Το δίλημα αρχικά ποιο είναι, άμα θα το πει.
5: Πώς να το διαχειριστεί, σε περίπτωση που μαθευτεί, πώς να το διαχειριστεί.
0: Εσύ, αν ο άντρας σου είσαι παντρεμένη.
3: Όχι.
0: Όχι. Αν ο άντρας σου έβγαινε από την αποθήκη με μια άλλη γειτόνισσα, θα του πίστευε ότι πήγανε κάτω να δουν το. Και δεν το είχε πει.
3: Θα ήταν λίγο περίεργο η αλήθεια.
0: Θα ήταν περίεργο, Παναγία.
6: Γιατί θα ήταν περίεργο, ρε παιδιά.
3: Καταρχάς, αυτός είναι παντρεμένος, δεν θα έπρεπε καν να κάνει αυτό που έκανε. Αλλά τέλος πάντων.
4: Βγάλαμε την Ελένη Λουκά τώρα εδώ πέρα να μας μιλήσει.
3: Το έκανε,
4: μανδάμ.
5: Καλά, και δεν έχει μετανιώσει κιόλας. Αυτός ο γουστάρι πάρα πολύ.
4: Θέλει να συνεχίσει.
3: Το αρέσει, θέλει να συνεχίσει.
5: Παναγία, πόσο σωρόφους έχει πολυκατοικία που μένεις.
4: Έχει. Ισόγειο. Πρώτο, δεύτερο.
6: Α, τίποτα.
5: Έξι δεν έχει, εφτά.
4: Όχι, έξι, εφτά δεν έχει. Όχι. Ωραία, βγάλαμε να ακούει ένα στην ανάσα του άλλου. Τώρα ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Είναι εννοείται το δίλημα. Δεν υπάρχει δίλημα.
4: Ωραία, τι να σου. Ήρθε Γρηγόρη, τι δεν υπάρχει δίλημα.
3: Να σταματήσει αυτό που κάνει με την κυρία διαχειρίστρια.
4: Ωραία. Παιδιά, δεν μας ζήτησε να του πούμε αν θα συνεχίσει ή δεν θα συνεχίσει. Ζήτησε να πούμε πώς να διαχειριστεί.
0: Ναι,
3: επειδή δεν συμφωνώ με αυτή την επιλογή που έχει κάνει, δεν μπορεί να το συμβουλέψει σε κάτι
4: τέτοιο. Μπράβο, αυτό δεκτό. Όχι ότι δεν υπάρχει δίλημα. Φυσικά και υπάρχει δίλημα. Τον είδε η κυρία του πρώτου και δεν ξέρει πώς να το διαχειριστεί αυτό. Να πάει να τη μιλήσει, να μην πάει να τη μιλήσει. Να μιλήσει στη γυναίκα του, να μην μιλήσει στη γυναίκα του, να την προετοιμάσει. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Να πάει στην αυτή του πρώτου ρόλου, βέβαια αν πάει. Φαίνεται ότι είναι
4: ένοχος. Αυτό είναι το δίλημά του. Τι δεν καταλαβαίνετε που δεν έχει δίλημα και δεν έχει δίλημα.
3: Να μην Γιώργο, πες. Γιατί αλλιώς καρφώνεται.
4: Ωραία, αυτό.
0: Σωστά, καρφώνεται. Γιώργο, πες εσύ, ρε φίλε.
1: Τίποτα, φίλε, θα πάει να. Όχι, εγώ είμαι αντίθετος. Πρέπει να πάω να το ξεκαθαρίσω το θέμα.
4: Και εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί κοίτα, η σχέση του με τη διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Γιατί και η διαχειρίστρια δεν έχει μέλλον. Είναι στο λυκόφωνο τη ζωή τη. Οπότε κάποια στιγμή θα τον αφήσει.
0: Να βγάλουμε κι άλλη μια τηλεφωνική.
5: Τώρα, όμως, λέμε είναι με η Κωνσταντίνα που έχει τα κοινόχρηστα τη πολυκατοικία. Με τι βλακίε που λέτε θα έρχονται και θα μου κλείνουν πολλά το μάτι.
0: Για να πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Τι πιστεύετε να πάει να το πει ή έτσι προκαρφώνεσαι. Καρφώνεσαι έτσι, ρε. Τι να πάω να πω. Γεια σα που με είδατε.
4: Ναι, αλλά θα ζήσω όμω μια ζωή με το άγχο όταν θα το πει δεν θα το πει.
0: Είδατε προχθές αυτό.
5: Πάντως με τη διαχειρίστρια και με το διαχειριστή, πολλές φορές μπορεί να τύχει να πας στο υπόγειο για 500 λόγους.
0: Βλέπεις από εκεί. Μπορεί να πας πολλές φορές.
5: Εγώ στη Βυζαντίου συνέχεια πηγαίνα.
4: Στο Βυζαντίου. Διαχειριστή. Ναι, στις αποθήκες.
5: Ναι, έβγαζε υγρασία.
0: Βυζαντίου είχε και όνομα. Πολύ ωραία. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς που πήρατε τηλέφωνο, καλημέρα.
6: Από εμάς είναι
1: εσείς. Δράση, παρακαλώ.
5: Από εμάς.
4: Να, ορίστε, έλα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας να πάει ή να μην πάει.
5: Τους έχετε έξω με το Σεντόνι.
3: Βασικά θέλω να σας πω συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Μας μιλάτε με ανοιχτή ακρόαση, ξέρετε, και δεν σας ακούμε.
3: Ναι.
4: Έχουμε θέμα με την ανοιχτή
0: ακρόαση. Έχετε hands-free.
4: Αχα.
3: Τώρα με ακούτε.
0: Ναι, τα βγάλατε τα hands-free.
3: Ναι, το έβγαλα.
0: Okay.
3: Λοιπόν, εγώ λέω να προετοιμάσει η γυναίκα του με πλάγιο τρόπο.
4: Μπορείστε.
3: Χωρίς να πει βέβαια ότι έκανε ό,τι έκανε, ότι πήγα για την υγρασία.
4: Σωστό.
1: Και πήγα να συγυρίσω την αποθήκη και πια πέτυχα. Αυτό βράδυ.
0: Έχει δίκιο.
3: Ακριβώς.
0: Έχει πολύ υγρασία. Μου είπαν και κατέβηκα κάτω να. Και πέτυχα και τη διαχειρίστρια. Πάμε έτσι.
1: Μεγάλη γυναίκα αυτή δεν μπορούσε.
5: Και όπως καταλαβαίνεις, γίναμε μουσκεμα.
6: Όλοι προσπαθούμε να τον καλύψουμε αυτόν έτσι που κερατώνει.
5: Πέτυχα τη διαχειρίστρια και γίναμε μουσκεμα.
0: Αυτό είναι δίλημα. Γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε τον ένοχο.
5: Εγώ δεν το καλύπτω, παιδιά.
4: Τι εννοείς δεν το καλύπτεις?
5: Μα ο άνθρωπος θέλει να το ζήσει.
3: Εάν το πει τη γυναίκα σου, για να το καταλάβει. Δεν νομίζω να το κρατήσει. Θα ξενερώσει που πήγε με την 56.
1: Με τη γριά, πείτε το, με τη γριά.

0: Γιώργο,
1: όχι και γρία 58 χρονών.
2: The mommy returns.
1: Στα ντουζένια τη είναι.
0: Στα ντουζένια τώρα.
3: Άρα εσείς λέτε να προετοιμάσει τη γυναίκα, ε.
4: Ναι, ναι, να της πει ότι πήγα να δω εκεί γιατί μου ζήτησε τη βοήθειά μου όπως έφευγα να πάω στη δουλειά ή όπως γύρναγα.
5: Για πες μας, να σε ακούσουμε τι ωραία τα λες τα ψέματα. Πες πως είσαι μπροστά, σε ακούμε.
4: Ναι, και εγώ να δώσω τη βοήθειά μου, αλλά τα είναι να μην το συνεχίσει. Γιατί αν τον πάρει είδηση θα τον στείλει από εκεί που ήρθε.
5: Και γιατί δεν μου είπες εμένα ότι έχει υγρασία κάτω.
2: Πολύ βοηθητικό ήταν αυτό. Εγώ πιστεύω πήγα να μετρήσουν τα τετραγωνικά γιατί τον κλέβει στα κοινόχρηστα. Αυτό.
4: Εγώ τα πήγε καλά που συνείδα, με πήγε κάτω και ξεχάστηκα. Μωρέ με τις δουλειές τώρα.
5: Το συνεχίζει η δικιά μας, είναι τρομερό.
0: Είσαι πάρα πολύ καλή, ε. Σχεδόν με έπεισες.
5: Έχεις ρίξει κέρατο στη ζωή σου κάποια στιγμή, δεν μπορεί.
4: Όχι, δεν έχω ρίξει.
5: Μπορεί να είσαι τόσο καλή στη δικαιολογία και να μην έχεις ρίξει ένα κέρατο. Κρίμα, χαμένο πάει.
4: Χαμένο λες, όχι δεν έχω.
0: Για το μυαλό χαμένο πάει.
3: Εντάξει, σας αφήνουμε γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Άρα, κατακλείδη.
3: Κατακλείδη, κάτι πρέπει να κάνει εγώ πιστεύω. Ή πρέπει να πάει να πιάσει την κυρία Κοκοβίκου του πρώτου ή να προετοιμάσει τη γυναίκα του.
1: Πάμε για τελευταίο τηλέφωνο παιδιά, γιατί παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Τι κάνετε, αλάνια μου, κάθε
1: δόξα
6: μέρα
1: το
6: σας
1: Θεό,
6: ακούω.
1: Δόξα
5: κατά προβλικά.
6: Στέλνω στο Παναγή συνέχεια μηνύματα, ο Παναγής δεν διαβάζει καθόλου, πιστεύω.
3: Τι να κάνω, είμαι και
1: δεν ξέρει γράμματα.
6: Δεν ξέρει γράμματα.
1: Δεν ξέρει γράμματα.
6: Παναγή, να πας στη διαχειρίστρια να σε μάθει γράμματα.
3: Θα πάω να με μάθω. Ναι.
6: Λοιπόν, εγώ θα πω κάτι. Ευτυχώς δεν έχω όμως τη διαχειρίστρια. Στην πολυκατοικία.
3: Γιατί θα είχε πάει το μυαλό σου παντού τώρα, ε?
6: Τώρα, άστο. Θα είχα πάει ήδη στο Πικέρμι που είναι ο άντρας μου και θα τον είχα πιάσει.
3: Ένα που είσαι ζηλιάρα γενικά.
6: Όχι.
3: Δεν είμαι ζηλιάρα
6: καθόλου. όχι, δεν είμαι. Και ο άντρας μου νομίζω ότι είναι ζηλιάρης. Εγώ δεν είμαι ζηλιάρα.
3: Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα, ξέρεις ο κλασικός. Μήπως του έχεις δώσει δικαιώματα,
6: όχι, δεν έχω δώσει κανένα δικαίωμα, Παναγή. και μια μέρα θα έρθω από εκεί να σας γνωρίσω.
3: Να έρθεις όποτε θέλεις.
0: Να το δικαίωμα.
6: Ποιος το λέει αυτό?
5: Ο Καλούδης
3: τα λέει αυτά τα ωραία να πούμε πριν. Να μην τρελάτε.
6: Παιδιά, φιλιά πάρα πολλά σε όλους.
3: Φιλάκια.
2: Πάντως όλοι έχουμε στηρίξει το λαμόγιο, έτσι το έχετε καταλάβει.
3: Χθες
2: ήμασταν ηθικοί. Αυτός έχει mommy issues και γουστάρει διαχειρίστρια. Είναι υποτακτικός. Θέλει κάποιος να τον ελέγχει. Να του λέει τι θα κάνει, τι θα πληρώνει κάθε μήνα. Αυτός έχει θέμα. Πρέπει να μείνει με τη διαχειρίστρια. Να χωρίσει.
7: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Και τι σας έλεγα, κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, που η μέρα είναι 5η 4 Ιουνίου 2026. Θέλω να σου πω ότι μπορείς να ανανεώσεις το αθλητικό σου στυλ με μια στάση στα Lidl. Εκεί θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για σπόρτι εμφανίσεις μέσα και έξω από το γυμναστήριο. Ανακάλυψε ούμπρο καπέλα, μπλούζες και κάλτσες για άνεση και στυλ κάθε στιγμή της ημέρας και για τις εξορμήσεις σου. Ρίμποκ μαγιό, βερμούδα, πετσέτες, τα σε σόρουχα και κάλτσες, τα πάντα παιδιά, όλα αυτά σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Lidl. Λοιπόν, φεύγω και επιστρέφω όμως χαρούμενος και με διαφορετικό ύφος, γιατί εδώ θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι η Νάνση Αντωνίου και επιτέλους το αγόρι μας γύρισε από τον Άγιο Δομήνικο, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ να τον ακουμπήσουμε, να τον αγκαλιάσουμε, να τον φιλήσουμε. Τον περιμέναμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι, έτσι για να ξεκινήσουμε όλοι μαζί σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα. Δεν χάνω άλλο χρόνο, τραγούδι break και επιστρέφουμε. Έτσι και μετρητά θα δώσουμε σήμερα, είναι και Πέμπτη, έχουμε και Σφαίρα Courier, έχουμε και τι δεν έχουμε.
7: Ντάρι, φέρ' το μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας.
2: INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
3: Σφαίρα. Η ώρα είναι 7.
4: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
5: Πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Τότε, το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
12: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
11: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
12: Ούτε που φαίνονται, άμεσα τεχνίτης.
11: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
13: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
14: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
15: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
18: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι! Τα βασανά μου! Που πέρασα εγώ.
19: Έλα ρε παιδί μου.
20: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
21: Γρηγόρης Αρναούτο.
22: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
23: Γιώργος Γιαλός.
24: Πούτο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
25: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
26: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
27: Παναγή Τζορτζάκο.
28: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
29: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
30: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλού.
31: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
32: Ένα, τρία, δύο, ένα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, τι κάνετε, πώς είσαστε,
1: καλά, τι κάνετε, πώς
0: Γιώργος είστε. Λιανός, κυρίες και κύριοι.
1: Τα πειράς παραθεμάστε, τίποτα είναι, δεν έχει αλλάξει εδώ μέσα. Κάθε φορά που σου φέρνουν κουμπάκια, τι κάνεις.
0: Τα πατάω. Γιώργο μου, καλώς ήρθες.
1: Όπο μου, πέσε καφέ στο πουλί πάνω.
0: Καλώς.
1: Το μόνο που είναι ξύπνιο πάνω αυτή τη στιγμή είναι το πλήν. Συγγνώμη το λέω, αλλά έπεσε ακριβώς εκεί στα γόνα. Πλήν.
0: Δεν το πιστεύω ότι είσαι εδώ. Δεν το πιστεύω ότι είσαι απέναντί μου. Πραγματικά δηλαδή.
1: Άγγιξε με.
0: Σάγγιξα, σε φίλησα, μου λες
1: μακμπά. Όχι εδώ, εκεί βέβαια
0: στα
1: γόνα. Για να πούμε κατευθείαν, σπάσουμε τον πάγο. Κάνετε καλά, είστε
0: γίνεται.
1: Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει σήμερα. Μέρα χαρά, ναι.
0: Ναι, ό,τι η αλλαγή βλέπει, Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Έχει την υπογραφή του Κυριάκου.
0: Έτσι, ακριβώ.
1: Μπράβο.
2: Έχει όραμα.
1: Μπράβο. Έχει όραμα. Το θέμα είναι να έχει όραμα.
0: Δεν μα βρίσκει όπω μα άφησε, Γιώργο.
1: Βλέπω μια Ελλάδα νέα. Γυαλιστερή. Ιλουστρασιόν. Τι κάνετε, εσεί πώ είστε.
0: Τι γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι προσαρμόζομαι πολύ γρήγορα. Δηλαδή, έκανα αυτή τη διαδρομή για το ράδιο και ήταν σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα.
0: Αλήθεια λε.
1: Ναι, όχι από πάνω σου, εσύ έχει γεράσει.
0: Να πάρε
1: και όμω. Ακμεότατο.
0: Ακμεότατο.
1: Σου έκανε καλό η νύχτα. Εσένα σε έχει πάει σε άλλο level.
0: Αυτή η καλυμάνη τον έχει τρελά, να πούμε.
1: Αυτή και τα κατεψυγμένα μόνο, τίποτα άλλο. Ψάριανο.
0: Αχ, δεν κατάλαβα. Να σε ρωτήσω κάτι. Πώ είναι το jet lag, κάτι.
1: Jet lag μπόλικο, ναι. Ξύπνα 2,5, 4 και τα λοιπά. 5 και 4. Αλλά ακμέω εδώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι, είσαι καλά.
1: Τηλεοπά τη ενημέρωση.
0: Είσαι καλά και έχει χάσει κιόλα. Έχει αντιστοιχεί λίγο, ε.
1: Ναι, έχω χάσει πολύ.
0: Μπράβο.
1: Θα πάρω τώρα. Σύντομα.
0: Όχι, δεν τα πάρεις.
1: Ξεκίνησα με τυρόπιτα. Είχα να πάω τυρόπιτα 4-5 μήνες.
0: Γιώργο μου, τώρα έχουμε τη Ρόδο.
1: Τυρόπιτα, ωραία, τυρόπιτα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Όταν πάμε στη Ρόδο.
0: Στη Ρόδο μας εκπροσωπείς.
1: Πρέπει να αλλάξω κάτι στήρια κάτι τέτοια, ξέρεις.
0: Ναι, ήθελα να σου πω.
1: Το στήριο μου είναι για μετά τον τελικό του Survivor.
0: Ναι, ναι.
1: 4.30
0: ναι.
1: Το πρωί.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σα, τι κάνετε.
2: Αυτοκίνητο
1: δεν βλέπω.
0: Αυτοκίνητο δεν έχει γιατί.
1: Καλό είναι για την υγεία.
0: Θα έφτανε 4.30 ώρα το πρωί. Δεν είναι περπατηματάκι.
1: Εσύ φεύγει γιατί ο Γρηγόρης δεν πληρώνει τον τελευταίο καιρό. Ο άνθρωπο μα έφερε του καφέδε. Είχε κάτι έξοδα, μην αγχώνεσαι, θα καλυφθείς.
0: Ναι, έλα. Και το ειστήριο σου είναι πρόβλημα. Με πήραν χθες να μου το πούνε.
1: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, θα τα αλλάξουμε. Πάνε, δεν
2: αλλάξουμε.
0: Άλλο έλεγα εγώ όμως ότι ο Γιώργος τώρα είναι μας εκπροσωπεί στα ποζεράδικα εκεί στη Ρόδο. Έναν έχουμε να μας εκπροσωπεί. Ναι, στις παραλίες εκεί με τους φουσκωτούς.
1: Α, εκεί που.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καθαρίζω εγώ. Έχω
0: αυτό.
1: Πάρει
0: αυτό.
1: Ρούχα να πούμε τέτοια να πούμε σέρβις Μικόνου. Όλα αυτά τα φαρδιά. Ένα ρούχο θα κινείται μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Και θα μπαίνω και θα κάνω τα κονέ μας.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε, κάτσε να έρθουν και άλλοι. Λοιπόν, παιδιά, 4 Ιουνίου σήμερα 2026. Χρόνια πολλά στη Μάρθα που γιορτάζει. Να πούμε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Καθιερώθηκε, λέει, ως Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών το 1983 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του Ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών Παλαιστινιακής καταγωγής. Η ημέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σε όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση, φυλακή, ψυχική και συναισθηματική. Για πάμε στους σαν σήμερα. Παρακαλώ. Γιώργος Λιανός.
3: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
4: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν το 1070 σε μια σπηλιά βγαίνει μια μπόχα περίεργη.
0: Μπόχα.
1: Ναι, ναι, ναι, στο λεβεντικό χωριό που λέγεται Ροκφόρ. Παρασκευάζεται για πρώτη φορά το ομώνυμο τυρί. Φτιάξανε μέσα στη σπηλιά το τυρί.
0: Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου.
1: Εξαιρετικό είναι το Ροκφόρ.
0: Τρώω Ροκφόρ.
1: Τρώω Ροκφόρ, αν βρω, γιατί δεν υπάρχει πολύ Ροκφόρ.
0: Συνήθως δίνω
1: το blue cheese που είναι κάτι αντίστοιχο αλλά πιο φτηνό. Το Ροκφόρ είναι ακριβό και το ανακατεύουν με κάτι μαρμελάδες, κάτι
2: τέτοιο.
0: Ρε Γιώργο μου, τι σ' αρέσει σε αυτή τη μοχλίλα που μυρίζει το Ροκφόρ. Πες μου λίγο, αλήθεια.
1: Δεν ξέρω, γενικά ο άνθρωπος όπου ανακαλύπτει μυρωδιές πάει. Δηλαδή και ένα ζέχνη θα το δοκιμάσει. Έχετε το άλλο που λέει στο Ιταλικό είναι αυτό με τα σκουλικάκια. Το βάζουν επίσης σε κάτι. Το πιο ακριβό τυρί του κόσμου.
0: Και έχει σκουλίκια μέσα.
1: Έχει σκουλίκια ζωντανά που σαλεύουνε. Και τα κάνεις λίγο στην άκρη και τρως αυτό που δεν σαλεύει.
0: Αλήθεια, ναι. Τώρα, μας κοροϊδεύει.
1: Και να φας αυτό που σαλεύει δεν παθαίνεις τίποτα.
2: Το βάζω. Έχω φάει πολλά. Στην πίτσα.
0: Τα σκουλίκια.
2: Το τυρί, εγώ δεν ξέρω.
1: Άλλο λες, όχι, όχι, όχι. Εγώ σου λέω το πιο σπάνιο τυρί του κόσμου, αυτό το πιο περίεργο, το πιο ιδιαίτερο που μπορεί να πάθεις και τίποτα.
2: Γιατί η πίτσα κάνει 10 ευρώ, λέω και.
1: Όχι, όχι, καλά είσαι, προχώρασε, συνέχισε. 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Μάλιστα. Τι είναι αυτή εδώ πέρα. 1783 τα αδέρφια Ζωζεφ και Ζακ Μονγκολφιέ κάνουν την πρώτη δημόσια επίδειξη μη επανδρομένου αερόστατου. Α, πολλοί μάγκες δεν πήγανε μέσα. Που φτάνει σε ύψος στα 500 μέτρα. Μάλιστα. Λέει, κοίτα, θα φουσκώσει αυτό, αλλά εγώ δεν ανεβαίνω. Δεν παίρνω και όρκο. Μάλιστα. 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Τσακ, έτσι γίνονται δουλίτσες. Σου δώσω και μια Κύπρο, είσαι καλά. Πάρε και μια Κύπρο, έλα. 1984 και ο Νίκος Καλούδης να ετοιμάζεται γιατί ο Μπρους ο Σπρίγκστιν κυκλοφορεί το Born in the USA. Oh, Born in the USA. Θα χαρούμενος πολύ ο Τραμπ σήμερα.
0: Μαζί με το... Αυτό λέει το τραγούδι μαζί με του Φρανκ Σινάτρα, το New York, είναι το τραγούδι της Αμερικής.
1: Και το λέμε να πω ότι ο Σπρίγκστιν είναι η φωνή της Αμερικής. Όσοι θέλετε να μελετήσετε το Σπρίγκστιν, να πάρετε το River, το καλύτερο του άλμπουμ. Δεν μπορούσα να βγάλουμε και εμείς ένα τέτοιο.
0: Γιατί πήγα στα Τρίκαλα! Τώρα ίδιο είναι το γεννήθηκα στη Νέα Υόρκη με το γεννήθηκα στα Τρίκαλα, βρε Γιώργο μου.
1: Είναι σαν το γεννήθηκα στην μεσημέρι.
0: Του πανέμορφα τα Τρίκαλα, δεν λέω, αλλά εντάξει.
1: Να πούμε ότι ο Τραμπ είναι πολύ κοντά, λέει, Σαββατοκύριακο μπορεί να έχει συμφωνία με το Ιράν. Να πούμε να πει να χορέψει πάλι YMCA, τι χορεύει αυτός και τα λοιπά.
2: Τα ίδια κάθε μέρα.
0: Άντε, τα ίδια παντελάκι με τα ίδια παντελή.
1: 1987, ο Τζόναθαν ο Πόλαρντ, πρώην μέλος των υπηρεσιών ασφαλείας του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 1985 για κατασκοπία υπέρ του Ισραήλ, ομολογεί τις πράξεις του και καταδικάζεται στην ποινή των ισόβιων δεσμών. Γιατί το διαβάζω αυτό? Γιατί σύμφωνα με τις Αμερικανικές αρχές είχε πουλήσει στους Ισραηλινούς τέτοιο αριθμό απόρριτων εγγράφων που ο όγκος τους θα μπορούσε να γεμίσει ένα μεσαίου μεγέθους δωμάτιο κυβέρνησης.
0: Λάκα κάνεις τώρα.
1: Το λες και ρουφιανάκο.
0: Α, τον πουλημένο.
1: Τα είπε όλα αυτός, δεν κράτησε τίποτα για το γάμο.
0: Δεν ντρέπεται.
1: Λοιπόν, αερόστατα ιστορίες, Αμερικάνοι, να τελειώσω με το σαν σήμερα, με το 2006 που σημειώνεται η πιο αθεαματική στην ιστορία απόδραση κρατουμένων από τις φυλακές Κορυδαλού. Οι δύο κρατούμενοι, Βασίλης Παλαιοκώστας και Αλκέντρη Τζάι, διέφυγαν με ελικόπτερο που τους παρέλαβε από το προάβλιο της φυλακής, το οποίο είχε γίνει νωρίτερα αεροπειρατεία.
0: Πω, φίλε.
1: Μαθαίνετε λίγο, αυτά είναι σενάρια.
0: Θυμάμαι, πότε έγινε αυτό, το
1: 2006.
0: 20 χρόνια πριν.
1: Κάνανε οι άλλοι δηλαδή κάμψη εκεί όπως βλέπουμε στις ταινίες, στο γυμναστήριο, στις φυλακές, στον προάβλιο.
0: Και άλλους ανεβαίνει στην
1: ταράτσα. Και έσκασε ένα ελικόπτερο και φύγανε. Έλα, γεια!
0: Όπω.
1: Τα είπαμε. Στάτος! Στάτος! Καλή λευτεριά! Λοιπόν, πάμε στους θανάτους. 1798 πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο διάσημος Ιταλός καρδιοκατακτητής Τζορβάνι Καζανόβα.
0: Hey, Καζανόβα!
1: Το 2001 πεθαίνει σε ηλικία 88 ετών ο υπέροχος ηθοποιός ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο οποίος νομίζω έχει βάλει και μια επιγραφή εκεί στον τάφο του που λέει: Συγγνώμη κυρίως, θα σηκωθώ να σας χαιρετήσω, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ.
0: Όντως.
1: Υπέροχο. Το 2007 πεθαίνει το δικό μου πρότυπο σε ηλικία 67, μόλις ετών, ο ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας. Σαν σήμερα, 2008, κάτι που σόκαρε όλη την ελληνική κοινωνία, βρίσκεται δολοφονημένο στο σπίτι του ο ηθοποιός Νίκος Σεριανόπουλος. Μάλιστα, και από γενέθλια, το 29 γεννιέται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο παλιός ο Κάρολος ο Παπούλιας. Το 75 γεννιέται η Αμερικανίδα ηθοποιός η Ατζελίνα Τζολί. 75 η Τζολί. 50 ενός, μάλιστα. Το 81 γεννιέται ο Σεϊταρίδης ο Γιούρκας. Και το 85 το μοντέλο από το Ισραήλ, Μπαρ Ραφαέλη. Αυτά έχουν γίνει σαν σήμερα. Έτσι. Θα περάσουμε σιγά σιγά και στις ειδήσεις της μέρας αφού...
0: Όχι τώρα, κάτσε.
1: Αράξει λίγο, ναι, να αράξει λίγο και ο Σπρίξε, να βάλουμε και μια γαλιμάνη.
0: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ.
5: Καλοκαιράκι, σούρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: φιλιούνται, αγκαλιάζονται. Αχ, μου ήρθε και ένα φάλιαρο από πίσω. Καλημέρα. Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Πού είναι ο Κλινίδης? Δεν πήραξα τίποτα.
2: Ο Κλινίδης.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, θα έρθει από Δευτέρα.
3: Από Δευτέρα. Από Δευτέρα.
0: Α, δεν θα έρθει σήμερα.
1: Τέλεια. Έλε, μπορούμε να κάνουμε τι θέλουμε.
0: Που είναι κάτω.
1: Όχι, λέω θα έρθει από Δευτέρα.
0: Αυτό εννοεί. Νομίζω ότι κάνει πλάκα.
1: Όχι, δεν κάνω.
3: Εντάξει, να αναρρώσει. Να αναρρώσει, δεν πέρασε και
1: όμορφα. Είπαμε, θα έρθει από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Είχα και εγώ τα τρεξίματά μου, έτρεχα στα νοσοκομεία και φώναζα.
0: Αδελφοί!
3: Κάνω τον άντρα, αγαπώ! Βοήθεια! Το διάβασα αυτό, πέθανα, κατουρίθηκα. Σε φαντάστηκα δηλαδή.
1: Παιδιά, ειλικρινά.
0: Πώς έκανε, πώς έκανε.
3: Ένας χριστιανός! Κάνω τον άνθρωπό μου! Βοηθήστε!
1: Να σας πω κάτι, ήταν από τις λίγες φορές που
3: δεν ξέρω. Ποιος τα γράφει αυτά?
1: Δεν ξέρω, είναι κάποιο site, κάτι δεν ξέρω.
0: Όντως το γράψανε.
1: Ναι, ναι, ήταν από τις λίγες φορές όμως που μου το στείλανε. Και με το που το είδα, ρε παιδί μου, ήθελα να σχολιάσω. Και σχολίασα.
0: Κάνω τον άντρα που αγαπώ.
1: Κάπως έτσι κυλήσει η ζωή μου.
3: Το παλικάρι! Το βρήκα, το βρήκα. Τα ουρλιαχτά της Αντωνίου στο νοσοκομείο για τον Γρηγόρη.
0: Όντως.
3: Βοήθεια! Σώστε τον άντρα μου!
0: Πλάκα κάνει τώρα.
3: Και κάνει και φωτογραφία AI που έλεγε πίσω κάνουν οι χείλες ανοιχτής καρδιάς. Και εσείς τα από μπροστά με τα Τίμπερλαντ και τα λοιπά.
1: Εμένα που μου έχουν κάνει και το βλέμμα ότι είμαι θλιμμένη. Έχουν περάξει τις φωτογραφίες. Δεν είμαι εγώ, είναι άλλη.
3: Να έχετε βγει από τον Καλέα, δεν ξέρω τι είναι η φωτογραφία.
0: Αχ, Παναγία.
3: Άλλοι πίσω κάνουν.
1: Ο Γρηγόρης μου όμως είναι δυνατισμένος εδώ.
0: Είναι ωραίος εδώ.
1: Πολύ αδυνατισμένος.
3: Όχι, για τέτοια κρίσιμη στιγμή βγήκατε πολύ ωραία.
1: Πολύ, πάρα πολύ δυνατή. Και ευχαριστούμε τους ρεπόρτερ που ήταν μέσα. Πραγματικά σε εκείνη τη φάση της ζωής και το αποτύπωσαν.
0: Έλα, αυτά όπως
1: ακριβώς ήταν.
0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας.
4: Τα νέα της ημέρας.
0: Ωραία, λέω εγώ και σχολιάζω.
3: Σχολιάζω εγώ το μεγαλώσω αυτά.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης για την Ελλάδα, βγαίνει από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες.
3: Τέλεια, γιατί νιώθω ότι παρακολουθούν την κάθε μου κίνηση πλέον. Μην το αγοράσει αυτό.
0: Έλα, η αλήθεια είναι ότι είναι στιγμή ωραία αυτή.
3: Είναι στιγμή ωραία, ναι.
0: Χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτού σε επίσημο τέλος ενός αρνητικού φακέλου 16 ετών με την οικονομία να αποκαθιστά την κανονικότητα.
3: Μας είχα φακελώσει.
0: Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, λέει, η απόφαση αυτή δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα προσπάθειας πολιτών και πολιτείας, αποτελώντας θεμέλιο για καλύτερη ζωή. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης με αυτοπεποίθηση, αν και υπάρχουν ακόμη προκλήσεις και στόχοι.
3: Ποιος κλιμήτρησε?
1: Εγώ. Μου αρέσει που δεν υπάρχει κρίση πια.
3: Το ερώτημα είναι, θα μπορούσαμε να έχουμε βγει από αυτή την κρίση νωρίτερα? Αλλά
0: καλά,
3: δεν θέλω
0: τώρα,
3: να γίνω κακός τέτοια ώρα. Θα μείνω στα πανηγύρια. Ας ανοίξω τη σαμπάνια.
0: Βγήκαμε τώρα.
1: Τώρα πια είμαστε πολύ καλά.
0: Βέβαια.
1: Το νιώθετε όλοι,
3: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τρέχουν στο Πασόκ για μεταγραφές βουλευτών εδώ και τώρα. Ποια ονόματα ακούγονται? Βολιδοσκόπησαν και τον Μάριο Σαλμά.
1: Περίοδος μεταγραφών, χαμός.
3: Το τηλέφωνο μου δεν έχει χτυπήσει ακόμη.
0: Ούτε εμένα.
1: Γιώργο, θα πήγαινε.
3: Θα πήγαινα. Στο Πασόκ, ναι.
1: Όχι, γενικά θα ήθελες να ασχοληθείς με την πολιτική.
3: Θα ήθελα πάρα πολύ, νομίζω.
1: Παιδιά, ο Γιώργος, νομίζω ότι αν ήταν μέσα, θα καθόταν ήρεμος, θα τους κοιτούσε και κάποια στιγμή.
0: Θα πέρα γελί! Κάθομαι
3: και σας ακούω.
1: Κρατιέμαι τόση ώρα!
0: Εσύ και εσύ!
1: Εσύ μιλάς!
0: Και εσύ! Μαρινάκη στη Βουλή, νομοθετούμε σαφείς και διαφανείς κανόνες αδειοδότησης για τα περιφερειακά κανάλια. Συνάντηση Μακρόν Πιερακάκη στο Μέγαρο των Ηλυσίων, συζήτησαν για ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις σε άμυνα και τεχνολογία.
3: Μακρόν και Πιερακάκης.
0: Ναι.
3: Τόση γοητεία σε μια αίθουσα.
0: Δεν χωράει.
3: Δεν χωράει.
0: Δε χωράει. Επιδότηση 70 με 95% και έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση με το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Τι χρηματοδοτείτε, ποιους αφορά?
3: Καλό, καλό.
0: Παράνομος τζόγος, παγώνουν οι πληρωμές για στοιχήματα και απόδοση κερδών μέσω τραπεζών.
3: Παρακαλώ. Αυτό χοντρό. Αυτό χοντρό.
0: Η κυβέρνηση, λέει, θεσπίζει νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου, επεκτείνοντας τους ελέγχους σε influencers, social media και mobile εφαρμογές.
3: Α, δεν μπορώ να δώσω δώρο 200 free spin σε story. Δεν μου κάνετε τέτοια.
0: Παράταση έως τέλος του 2026 στην εξώδικη επίλυση με κούρεμα προστίμων έως 75%. Ζελένσκι χτύπησε τον Πούτιν στη γενέτειρά του. Οι επιθέσεις των Ουκρανικών drones έπνιξαν τη φιέστα στην Αγία Πετρούπολη.
2: Μάλιστα.
0: Και τελευταίο νέο μυστήριο στους υπονόμους. Ρε Γιώργο, τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι αυτό που με έχει κολλήσει. Ήρθα και
0: έχουν
3: σε
0: βγει.
3: Χαρούμενος πρωί-πρωί.
1: Σταμάτα μου, ρε.
3: Κινητή.
0: Έχουν
3: μικροβιακή
0: βγει.
3: Βάση.
0: Είμαι 10 μέρες έτσι. Δεν μπορεί να το κολλάω.
3: 4
0: ακόμα.
3: Χρόνια είσαι έτσι, Παναγή. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει.
0: Μυστήριο λέει στους υπονόμους της Νέας Υόρκης, ομάδες ανθρώπων καταγράφονται να μπαινοβγαίνουν από τα φρεάτια.
1: Καλά, παιδιά, πάντα δεν ζούσαν εκεί πέρα μέσα.
0: Τι λες, Μόρκεση.
1: Αυτό που σου λέω.
3: Δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
0: Ζούνε μέσα στους υπονόμους.
3: Το Hollywood μας έχει εκπαιδεύσει για αυτό που έρχεται.
1: Τι
3: μπαίνουνε
1: είναι
3: το βράδυ, βγαίνουν το πρωί.
0: Κοίτα είμαι στα κακά.
1: Μπρικόλακες.
3: Στους υπονόμους.
0: Στους υπονόμους δεν έχει κακά.
3: Δεν το έχεις δει ποτέ, δεν έχεις δει την ταινία. Τι ετοιμάζουν.
0: Τι ετοιμάζουν.
3: Επανάσταση. Στους θα υπονόμους. Καταλάβουν τη Νέα Υόρκη.
0: Μέσω των υπονόμων.
3: Μέσω των υπονόμων, ναι.
0: Και μπαίνουν εκεί και κοιμούνται.
4: Μόνο μια δύναμη μπορεί να τους σταματήσει. Οι δυνάμεις του πιγκουίνου οργανώνονται. Θέλουν να κάνουν τη Νέα Υόρκη.
0: Παιδιά τώρα.
4: Αλλά ένας μόνο άνθρωπος.
0: Ποιος?
4: Ο οποίος ζει σε σπηλιά.
0: Ποιος?
4: Batman.
3: Πανάρθε μας άνοιξαν, πανάρθε να σκοτωθούμε.
4: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
1: Τι να μας κάνει?
4: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
1: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
4: Πρωινό σφαίρα

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κώστα, ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
6: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
7: Telia.gr 21+ παξιπέθυνα.
8: Ακολουθεί η πληροφορία της ημέρας που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι τη θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Αλλά μην αγώνεσαι εσύ, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατά τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από τη Unipharma.
9: Και πολλά αλλάζουν, ρε παιδιά, τελικά τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στο σούπερ μάρκετ, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Και μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
10: Σφαίρα 102.2
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
15: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
16: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
17: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
18: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
17: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
19: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
20: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
24: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
25: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
24: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
25: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
24: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
26: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA, το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως, μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό, όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
27: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεραχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έλα Παναγιώτ!
1: Έλα Γιώργο!
0: Α, τι είναι αυτό, θα παίξουμε?
1: Θα παίξουμε φάκελα.
0: Θα παίξουμε τα φάκελα.
1: Θα παίξουμε τα φάκελα.
0: Ωραία, πάρτε τηλέφωνο να παίξουμε τα φάκελα.
2: Γιώργο, πες το τηλέφωνο.
1: 2-11. Γιώργο, έλα, θα σε βοηθήσω.
2: Αν σου θυμίζει τίποτα.
1: Γιώργο, 2-11-7007.
0: Παρακαλούμε πίτσα.
1: 9-31.
0: 2-11-7007-9-31.
1: Λοιπόν, καλέστε. Νάνση, δυνάμωσε.
0: Για να παίξουμε τα φάκελα για 6.500.
1: Πόσα θες να δώσεις?
0: 650 ευρώ.
1: 650 θα δώσεις.
0: 650, μια χαρά.
3: Και έχουμε την πρώτη γραμμούλα.
4: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά.
6: Επιτέλους σας πιάνω.
0: Μας πιάσατε.
3: Είναι η πρώτη φορά.
6: Καλά.
0: Αχ, αχ, πώς σας
1: λένε?
0: Εκεί κάτε, γιατί είμαι και λίγο πιασμένος. Εκεί ακριβώς. Πώς σας λένε, ποια είστε εσείς?
6: Δήμητρα με λένε, από Αθήνα τηλεφωνώ.
1: Δήμητρα Πελατάκη ή πρώτη φορά?
6: Πάλι μια φορά παλιότερα.
1: Α, δεν έχεις κερδίσει?
0: Πήρα τίποτα, μας κλείσατε το σπίτι? Όχι.
1: Ωραία, είμαστε και live να πούμε στο Instagram του Σφαίρα, Σφαίρα Radio 102.2, για τη διαφάνεια του διαγωνισμού. Δήμητρα, το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι?
6: Ναι, ναι.
0: Για λέγεις τρία φάκελα, πρέπει να κάνεις άθροισμα 7 για να κερδίσεις 650 ευρώ. Δίνεις σήμερα, τρελός, ο Παναγής!
1: Εσύ το αποφάσισες.
6: Με τα φάκελα.
0: Λοιπόν, τα φάκελα τώρα με κάθε επιφύλαξη είναι το μουστάκι.
1: Μπράβο.
0: Είναι το σουβλάκι.
1: Μπράβο.
0: Είναι το πουά.
1: Μπράβο.
0: Είναι κάτι αγελάδες εδώ.
1: Μπράβο.
0: Είναι κάτι ούφο.
1: Μπράβο.
0: Έχουμε κάτι κεραυνούς.
1: Ναι.
0: Ένα ροζ φάκελο απλό. Ταπεινό. Αυτό τι είναι, ο στόχος?
1: Ο στόχος.
0: Ο στόχος και κάτι μαργαρίτες.
1: Λουλούδια.
6: Κάτι μαργαρίτες.
0: Κάτι μαργαρίτες τις έβγαλα, ναι.
1: Ωραία.
6: Μια αγελάδα.
0: Μια αγελάδα. Όχι, αυτά είναι ούφο. Κάτσε να βρω τις αγελάδες.
1: Περίμενε, μωρέ. Ποιο κι είναι?
0: Πρώτη
1: είναι.
0: Φορά το κάνω. Και τα, ωραία, μουστάκια. Αγελάδα και μουστάκι. Ωραία, οι άλλοι πάνε στην πάντα. Και έχουμε λελούδια. Τα δείχνουμε, είμαστε live στο Instagram. Έτσι, έχουμε τις αγελάδες, έχουμε και το μουστάκι. Κάτσε να δούμε τι θα ξεκινήσω. Θα ξεκινήσω με το μουστάκι. Το μουστάκι έχει μέσα τον αριθμό. Ένα! Πολύ καλά ξεκινάμε. Δήμητρα, είμαστε
1: τι
0: πολύ καλά.
1: Τι θέλουμε τώρα, θέλουμε...
2: Σιγάρε, Γιώργο,
0: ξέρω εγώ, ναι, τι δεν είναι.
3: Θέλουμε το 6 και το 0.
1: Όχι ρε, 4 και 2
0: 4 και 2. Και 6 και 0, γιατί?
1: Και 6 και 0.
0: Ορίστε, ναι, πολύ καλό είναι το 1, είδες.
1: Ναι.
0: Καλά τα είπα και χάρηκα.
1: Ναι, ναι,
0: έχεις
1: σωστά.
0: Δύο επιλογές. Αφήνουμε τα σάκια εδώ. Και συνεχίζουμε.
1: Κάνουμε διαφήμιση όμως τώρα, ναι, στο καφέ που πήρες, ρε Γιώργο μου.
3: Δεν πειράζει, ρε Παναγή.
0: Συνεχίζω με τις μαργαρίτες, τα λουλούδια.
1: Ναι.
0: Έχουμε ασάκι. Οι μαργαρίτες κρύβουνε το 4.
3: Να τα. 4 και 1, 5.
0: Θέλουμε 4 εμείς.
3: Θέλουμε το 2 τώρα.
0: Θέλουμε μόνο το 2.
1: Αν μέσα στην αγελάδα κρύβεται το νούμερο 2.
0: Τελειώσαμε εμείς.
1: 650 ευρώ ζεστά και μετρητά είναι δικά σου.
0: Ορίστε. Για να δούμε τι κρύβει το μοσχάρι.
1: Αγελάδα είναι εμείς.
0: Σπάλα. Τι θέλουμε, μην είπαμε, το 2.
3: Το 2. Δώστο.
0: Οι αγελάδες κρύβουν το 3.
1: Έλα ρε φίλε. Έλα ρε φίλε.
0: 4 και 3, 7 και 1, 8 για ένα σάκι διαφορά. Πήγαμε
3: του πάρα.
1: Αν άλλαζες, ποιο θα έπαιρνες?
0: Ποιο θα έπαιρνες? Εμείς ψάχναμε το 2.
1: Το ροζ.
0: Το ροζ, το ροζ, το σκέτο.
1: Είναι στο 2, το 2 στο ροζ.
0: Το ροζ, το 2, έχει το 6.
1: Το 6.
0: Το 6. Πάλι κουβά θα πηγαίναμε, Δήμητρα, δεν πειράζει.
1: Δήμητρά μου, φιλάκια πολλά, καλημέρα.
0: Πού μένεις, Δήμητρα, πού μένεις, γεια σου. Πού μένεις, πού
1: μένεις? Νίκαια.
0: Νίκαια, θες να σε στείλω στο Μόρο Χέρι Στούντιο να κάνεις να ισιώσεις λίγο το μαλάκι σου.
1: Να κάνεις ένα χτένισμα ωραίο.
0: Ωραία, λοιπόν. Πώς θα γίνει αυτό τώρα?
1: Πες τα στοιχεία. Μόρο που είναι.
0: Μόρο Χέρι Στούντιο, Παναγίτη Αλδάρη 2.
1: Ωραία.
0: Τι θα σα πω.
3: Εκεί στα Μελίσια.
0: Μόρο Χέρι Στούντιο. Μπαίνεις εκεί, παίρνεις τηλέφωνο, λες είμαι από τα παιδιά. Ξέρεις. Ξέρουν αυτοί.
1: Εντάξει. Λοιπόν, στείλε μας τώρα στο Instagram ή σε μένα ή στο Γιώργο, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο.
0: Να σου στείλω εγώ το τηλεφωνάκι να πάρεις.
6: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια, γεια.
3: Μηνύματα αδιαβαστά.
1: Μηνύματα αδιαβαστά. Φιλάκια, γεια.
3: Φιλάκια.

0: Αλλά εδώ είμαστε και νομίζω ότι ο καιρός καλά θα είναι, αλλά ας το τσεκάρουμε.
1: Τι καλά θα είναι, καλά θα είναι στην Αθήνα εννοείς.
0: Γιατί αλλού έχεις μάθει για προβλήματα.
1: Βεβαίως, διαβάζω στα υπηρετικά, εκεί πάνω έχει.
0: Πού διάβασε, ποια υπηρετικά.
2: Με τσόβα, Γιαννένα και τέτοια.
0: Υπηρετικά.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 4 Ιουνίου. Ο καιρός παραμένει καλός στην Αττική, με ηλιοφάνεια, λίγες πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Και αυτό κυρίως στα ορεινά. Εξασθενημένη άνεμη, θαλάσσια αύρα στα παράκτια. Θα δροσίζει αρκετά, 3-4 βαθμούς πιο χαμηλή θα είναι η θερμοκρασία στις παράκτιες περιοχές από ό,τι στο εσωτερικό του νομού, όπου η υδράγυρος θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και η Παρασκευή 5 του μηνός και το Σάββατο 6 και η Κυριακή 7 Ιουνίου αντίστοιχα θα κυλήσουν με ηλιοφάνεια πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα, αλλά μικρή είναι η πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες στα ορεινά τμήματα του νομού Αττικής τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Και αν συμβεί αυτό, θα είναι πολύ μικρής διάρκειας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εκτεθειμένοι, η θαλάσσια αύρα θα επιμένει στις παράκτιες περιοχές και θα δροσίζει αυτές περισσότερο από το εσωτερικό του νομού, όπου θα παρατηρούνται θερμοκρασίες κοντά στους 18 με 20 βαθμούς το πρωί έως και 28 με 30 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Τώρα η Δευτέρα, η ερχόμενη, φαίνεται ότι θα κυλήσει με λίγο περισσότερα σύννεφα αλλά και περισσότερη ζέστη. Τη Δευτέρα λοιπόν αναμένεται να έχουμε κοντά στους 34 βαθμούς, ίσως τοπικά και 35 τις μεσημβρινές αργά ώρες στην Αττική. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Ιούνιος, Ιούλιος,
5: Αύγουστος.
3: Μελωδία στα αυτιά.
6: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μαγιό, τσεκ. Γυαλιά ηλίου, τσεκ. Travel playlist, τσεκ. Πριν ξεκινήσει για τις καλοκαιρινές εξορμήσεις, κάνε την πιο σημαντική στάση. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 3 ως τις 7 το απόγευμα, η Ολυμπίαδος και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σε περιμένουν στο ΣΕΑ Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα για ένα δωρεάν pit stop οδικής ασφάλειας. Έλεξε το όχημά σου, πάρε χρήσιμες συμβουλές οδικής ασφάλειας και μπες στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Πομποδέκτες Ολυμπία Pass, προπληρωμένες κάρτες, αβίν, σεμινάρια ασφαλούς οδήγησης και πολλά άλλα. Βάλε την ασφάλεια πρώτη στη λίστα σου, γιατί η ζωή δεν έχει undo.
1: Λοιπόν, ενθουσιασμός υπάρχει με τα παπούτσια που τώρα το καλοκαίρι θέλουμε να ανανεώσουμε την καρνταρόμπα μας, τα παπούτσια μας, κυρίως τα παπούτσια, γιατί όλο και καινούργια πράγματα βγαίνουν στη μόδα. Εκεί λοιπόν θα τα βρείτε όλα, γιατί έχει και το τέλειο packaging, την εξυπηρέτηση με αυτό, το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, lateagain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για τον χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια, από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Τα χειροποίητα παπούτσια και τα απίστευτα κοσμήματα θα σε εντυπωσιάσουν στο lateagain.gr. Αν θέλεις να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μια δωρεοεπιταγή αξίας 50 ευρώ, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 γράφοντας lateagain και το ονοματεπώνυμό σου, γιατί μπορεί να την κερδίσεις.
2: Πάμε για παιδικό τραγουδάκι.
0: Πάμε, γιατί θα μπουν μέσα.
2: Ναι. 2-11-7-7-9-31. Ναι. Καλημέρα.
1: Μπρος.
3: Καλημέρα.
0: Μπρο.
1: Καλημέρα, τι κάνεις.
2: Πώς συστάζει τώρα να
3: είσαι.
1: Πώς σε λένε.
3: Αντρέα.
1: Από πού είσαι, Αντρέα μου.
2: Την Πάτρα.
3: Από Νέα Σμύρνη.
1: Φάτινα.
2: Εντάξει, συγγνώμη.
1: Αντρέα, έχεις τελειώσει με το σχολείο.
3: Όχι, τελειώνω. Κοντεύουμε τώρα σε μια εβδομάδα.
1: Τι κάνετε τώρα αυτές τις μέρες.
3: Κάνετε μάθημα.
1: Κανονικά,
0: μωρέ, ναι.
1: Σε ποια τάξη κανονικά.
3: Πέμπτη.
1: Πέμπτη, ε. Δύσκολη ήταν η Πέμπτη.
3: Εντάξει, έτσι και
1: έτσι. Έτσι και έτσι.
4: Αντρέα, θες να πάρεις το τηλέφωνο στα χέρια.
0: Ναι.
1: Ακούγεται λίγο αέρας. Και σήμερα δεν φυσάει και πολύ.
3: Τώρα ακούγομαι.
1: Ναι, γλυκούλη μου. Να σου πω κάτι. Πού θα πας διακοπές.
3: Δεν ξέρω ακόμα.
1: Δεν έχετε κανονίσει.
3: Όχι.
1: Έχεις και χωριό που πηγαίνεις, ας πούμε, κάθε καλοκαίρι.
3: Ναι.
1: Πού.
3: Στο Λαγονίσι.
0: Oh.
1: Α, είσαι από το Λαγονίσι. Έχεις σκεφτεί ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις.
3: Ναι.
1: Ποιο.
3: Το τραγούδι της Βουλγαρίας.
0: Της Βουλγαρίας, από το
2: Μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα.
3: Ναι.
1: Της Ντάρα. Σ' άρεσε αυτό το τραγούδι.
2: Μπαγκαράγκα.
1: Το χόρεψες με την ψυχή σου, ρε παιδί μου.
3: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, αλλά σου άρεσε η Ντάρα.
3: Το τραγούδι μου άρεσε.
1: Το τραγούδι. Να σου πω, Ακύλα σου άρεσε.
3: Εντάξει, έτσι και έτσι.
1: Δεν σ' άρεσε πολύ.
0: Εντάξει,
1: γούστα είναι αυτά. Μόνο αυτό σου άρεσε τον Μπαγκαράγκα από όλη τη Eurovision.
3: Ναι.
1: Μπράβο, είδες, να ρε παιδάκι μου. Ορίστε, τα παιδιά έχουν άποψη.
0: Άρα το ξέρεις ότι θα βγει αυτό το τραγούδι, έτσι. Είχες προαίσθημα, λες αυτό θα κερδίσει. Το Μπαγκαράγκας.
1: Το ένιωθε.
4: Το έπαιξες.
1: Καλέ. Λοιπόν. Τώρα θα μιλήσει ο Γιώργος και η Ανδρέα.
2: Αφήστε τα αυτά.
1: Συγκεντρώσου.
0: Ανδρέα.
1: Γιατί θα σου κάνει μια πολύ σημαντική ερώτηση.
0: Ανδρέα, βλέπω εκεί πάνω στο βουνό. Κατεβαίνει από τα καλύβια. Έχει στο χέρι μισό κιλό παϊδάκια. Έχει λίγο κοκορέτσι. Είναι ο Μπαγκαράγκας ή Μπαγκαράγκο, Μπαγκαρούγκας. Είναι 4-5 μπαγκαραγκαρέοι. Και δίπλα τους κρατάει το χεράκι ένας. Να πούμε που έχει ένα γάτζο στο χέρι και τους πάει στο πειρατικό. Ποιος είναι, Αντρέα?
3: Ο καπετάνιος.
0: Ναι.

0: Και θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυ Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο Ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
6: Θα κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
9: Για σκέψου.
8: Mastercard Day.
9: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
8: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
8: Happy Mastercard Day!
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
14: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
13: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
14: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
15: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
16: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Ιούνιος, Ιούλιος,
7: Αύγουστος.
6: Μελωδία στα αυτιά.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, έλα. Εδώ είμαστε εδώ και θέλω να σας πω ότι η μάρκα αναψυκτικών Green.
1: Τι είναι αυτό το, τι έχεις πάθει? Τι είναι αυτό, ρε?
0: Δεν μπορεί αυτό το παιδί.
1: Ποιο χτυπάει, τι είναι αυτό?
2: Τίποτα, παιδιά, στο TikTok μου το έβγαλε ένα βίντεο.
0: Και χαίρεται μόνο του, δεν υπάρχει.
2: Ωραίο τραγούδι, είναι, βάλτε το ρε Νίκο.
1: Τι βλέπει TikTok, τι σε μπέπει,
2: Google, ρε, χτυπάει καρδιά μου, τρελέ ερωτά μου.
1: Ωραία, το βάλουμε αυτό.
0: Η μάρκα αναψυκτικών Green. Η δημιουργό των Green Mocktails. Mocktails, παιδιά, έχει το δικό τη μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover, το πιο ωραίο. Το πιο ωραίο σλόγγαν, game over στο hangover, αφού μπορείς να πιεις mocktails, green mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 mocktail γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, παλώμα, έτσι, έτοιμο, bitter orange sprints, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Γιώργο, ξέρεις ποια είναι αυτό το τραγούδι? Η Ιωάννα Κουταλίδου είναι.
1: Ιωάννα Κουταλίδου είναι.
3: Φεύγουμε καρδιά.
1: Βανδί μου ακούστηκε και εμένα. Κουταλίδου έχει φωνάρα, φίλε.
2: Χτυπάει η καρδιά μου η Ιωάννα Κουταλίδου, λέει.
1: Ορίστε.
0: Ορίστε.
1: Μπράβο, Ιωάννα.
2: Μπορεί να κάνω κι εγώ λάθος, βέβαια. Δεν ξέρω. Έτσι, να το λέμε κι αυτό. Δεν έχει Ιωάννα Κουταλίδου, ρε Νίκο, και εσύ. Ένα σχολείο ψεύδεται τον εαυτό του, δεν έχει μια κουταλίδου.
0: Δεν έχει.
1: Κι άλλο το άλλο ζητάρι εκεί με τα κουταλοπύρωνα. Να τι, τι βρήκε.
2: Αυτή είναι.
0: Ναι.
1: Ωραίο, ωραίο.
2: Η Ιωάννα είναι όντω.
1: Μ' αρέσει.
2: Εσύ τι ξέρεις την Ιωάννα Κουταλίδου?
1: Πώς δεν την ξέρω, ρε φίλε.
0: Προσωπικά.
1: Προσωπικά κάπου να την έχω γνωρίσει, ναι. Είναι καλή φωνή η Ιωάννα.
0: Πολύ.
1: Πολύ δυνατή.
0: Τι κάνει εκείνη, μα. Βλέπω και το Γρηγόρη.
1: Σηκώθηκε το παλικάρι μας.

0: το μάθες κατευθείαν.
1: Είπα η καρδιά μου τρελερωτά μου.
2: Ξεδάρα.
1: Νομίζω ο Βαλάντης ξέρει την Ιωάννα Κουταλίδου.
0: Σίγουρα, γιατί είναι του Jet Set ο Βαλάντης.
3: Παρουσήσατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστην τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
5: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και αγκαφατού, άστο το μυαλάρ! Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
2: Καλημέρα Βαλάντη!
6: Έλα καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε?
1: Τι κάνεις Βαλαντάκο?
6: Εξελιχτισμένος είμαι.
2: Πού ήσουν αγόρι μου?
6: Έχω γυρίσει, κάτσε.
1: Τι είναι αυτό?
6: Είμαι στο κλαμπ.
1: Πού είσαι?
6: Στο κλαμπ γύρισα τώρα, γύρισα Ελλάδα και ξεκίνησα σεζόν Μύκονο.
2: Κλαμπινγκ, άσε.
1: Α, είσαι Μύκονο.
6: Πήγα για το Αγίου Πνεύματος και θα μείνω από ό,τι φαίνεται, θα με κρατήσουν.
2: Είχε κόσμο.
6: Καλά ήτανε.
2: Καλά ήταν. Parties.
6: Είχε πάρτι πολλά, εγώ δουλεύω δύο μαγαζιά. Δουλεύω και σπηλιά.
1: Ναι.
6: Έτσι, είναι με βάλε από Παργυρόπουλος εκεί πέρα. Υποδοχή και τα λοιπά, φοράω κάτι αεράτα, κάτι αδάστο. Yeah. Σαν το Θανάση Βασιλόπουλο είναι.
1: Τι λες τώρα.
6: Ναι, και τον Αρσένα Νασί μαζί. Yeah. Έχω πάρει κάτι κοιτά. Yeah. Έτσι, υποδέχομαι εκεί τον κόσμο, αλλά το βράδυ δουλεύω spectacular. Yeah.

0: Πολύ καλά, έχω δει πολύ κόσμο εκεί πέρα. Τα πάντα, είχε πολύ κόσμο η Μύκονος. Πολλού celebrity, στην άζη που είδα τον Πέτρο τον Ιακωβίδη, είδα την Αναστασία. Έτσι που είναι και ξαδέρφη μου. Είδα τη Φέη, τη Θεοχάρη, τον Χάρη του Γιαννίδη.
1: Α, ναι.
0: Την Σιντερέλα Μοτσαρέλα.
1: Ήταν και η Σιντερέλα.
0: Ήταν, ναι. Σιντερέλα Μοτσαρέλα. Πώς είναι αυτή. Έτσι η Μελίνα Νικολαίδη, χαμός γινότανε. Έτσι, όποιος θέλει, έρχεται, βλέπει βαλάτι, μη γυμνό, χορεύει. Εγώ βγαίνω εκεί, κάνουμε ένα ωραίο σοου. Έχει πολλά παιδιά από Γαλλία.
2: Κανονικά έπρεπε να πας στο Λίο για σοου.
0: Εκεί είμαι.
1: Έχει ξυρίσει το στήθος σου.
0: Spectacular, ναι. Όχι, δεν έχω ξυρίσει. Εγώ βγαίνω σε μια ειδική τέτοια ενότητα. Ναι. Στην αρχή βγαίνουν κάτι παιδιά από Γαλλία, Σουηδία, Ισπανία. Δεν ξέρω τι είναι αυτή, είναι πολύ αποτριχωμένη.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ του κάνω αποτρίχωση με καμινέτο.
2: Ισπανία είναι.
1: Με καμινέτο.
0: Του καίω με το καμινέτο, πώ κάνουν την κοτόσπα πριν το κοτόπουλο το καίνει για να φύγουν τα φτιάρα και τα πούπουλα. Του κάνω εγώ, του ξεπουπουλιάζω.
1: Κατάλαβα.
0: Και μετά εγώ βγαίνω σε ένα άλλο που είναι πιο άγριο που βγαίνουν δύο κοπέλε και τη κυνηγά ένα Νεάντερνταλ.
1: Εσύ ο Νεάντερνταλ.
0: Είναι τι θα είμαι κοπέρα.
1: Ναι, σωστά.
2: Που
0: παλαιδιάζει. Θα συνεχίσω, όποιος θέλει να δει βαλάντι Μύκυμνο, έρχεται να πούμε στο Λίο και περιμένει 6 ώρα το πρωί.
1: Μάλιστα. Τι κίνηση θα μας την πεις, Λίο.
0: Από το ειδικό σου, χαμός γίνεται. Έχει πολλή κίνηση από το Ζεφύρι μέχρι τη Λυκόβρυση εκεί πέρα στην Εθνική Οδό, αυτό το ύψος. Έχει λίγο κίνηση εκεί πριν φτάσει Μαρούση στο ring. Έχει a lot of motion.
2: Έχει motion.
0: Το motion. Από Νέα Ιωνία μέχρι κάτω εκεί στο Λιρόι, στο Κηφισό. Για να

0: περιφερειακή Αμυτού εκεί στην Ηλιούπολη. Έχει λίγο εκεί που είναι το παλιό το μόλι εκεί κάτω στην Κρυπάδα. Πώ το λένε, Σιντερέλα και αυτό Μοτσαρέλα. Όπω να του. Αυτό ο ξαδερφό μου είναι. Αυτό είναι ο Τάξο Μητσόπουλο. Πήγε στο ίδιο προχθέ με τέσσερα μπαλόνια ήλιο.
1: Καταπληκτικό.
0: One off το είπε.

0: τα είπαμε. Βαλάντι, over.
1: Άντε, φιλάκια, Βαλαντά μου, να περνά τέλεια.
2: Σφαίρα, σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό, σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω, θα σας μιλήσω για καλοκαιράκι, παιδιά. Εγώ, γιατί το καλοκαίρι σας περιμένει μια ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Yeah. Βρίσκεται στον Πόρο. Έχω πάει, παιδιά, είναι συγκλονιστικό το ξενοδοχείο, να ξέρετε. Θα βουτήξετε στα καταγάλανα νερά, στην παραλία μπροστά στο ξενοδοχείο. Απολαύστε φρέσκο μαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
1: Θέλεις veggie και vegan επιλογές που συνδυάζουν απόλαυση και ποικιλία? Στα Lidl σε περιμένουν πάνω από 30 επιλογές Vemondo για να δοκιμάσεις τα πάντα. Από τσέντ σε κλασικό σε φέτες μέχρι vegan λουκάνικα, φαλάφελ και χούμους σε πολλές γεύσεις και για το καθημερινό τραπέζι, ρεβιδοσαλάτα, vegan μουσακάς, nuggets λαχανικών, mini schnitzel, ψαροκροκέτες και λουκανικοπιτάκια που θα σε κάνουν να θες κι άλλο. Ανακάλυψε τη φυτική απόλαυση στα Lidl και δώσε νέα γεύση στις επιλογές σου.
0: Ζώδια.
2: Τα ζώδια της ημέρας.
3: Τα ζώδια της ημέρας. Τώρα μουσκασε, κλασιά. Σήμερα δεν έχουμε σφαιρακούριες. Άρα Γιώργο, σου κάτσε καλή.
1: Μου κάτσε καλή σήμερα.
3: Σου κάτσε. Συναδέλφισα, Γιώργο.
0: Να μην σου πω ότι εγώ θα φύγω το τελευταίο μισάωρο.
1: Φύγεσαι, δεν χρειάζεσαι.
3: Γραμματιακή υποστήριξη. Λοιπόν, καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Θα πάμε με Νίκο Μακρόπουλο σήμερα. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο και πας στη δουλειά σου. Σε σένα που γυρίζεις, πες το.
1: Και εκείνες και εσύ στο Μακρόπουλο στο πετσί σου.
3: Έτσι. Κι αν αλλάξει τη θα σας πω ότι είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου, S και D, Νάνση Αντωνίου. Περιμένω και τον Καλούδη να μπει. Μου κάνει κάτι κόγξες. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, δώστε το.

0: Εκκλησία. Καλημέρα στον Χρήστο Κωστή, τον υπέροχο συνεργάτη μου που αυτή τη στιγμή υποθέτω πάει προς το μοντάζ. Και ξεκινάω με τους κρυούς. Οι σαφείς διακανονισμοί θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τον σκοπό σας. Μην πιέσετε τον εαυτό σας να κάνει πράγματα που δεν τον αντιπροσωπεύουν. Αξιοποιήστε καταστάσεις που θα φανούν χρήσιμες στο μέλλον. Προβείτε στις απαραίτητες συζητήσεις για τα νέα σας σχέδια. Συζητήστε τα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου Ρόζα.
0: Περνάω στο ζώδιό σου Γιώργο, Ταύρος. Διορθώστε, λέει, ότι δεν σας εκφράζει και δεν σας ικανοποιεί στον επαγγελματικό τομέα. Η υπευθυνότητα και η σοβαρότητα που δείχνετε στη δουλειά σας θα εκτιμηθούν από τους ανωτέρους σας.
3: Ευχαριστώ.
0: Επεξεργαστείτε τα δεδομένα που έχετε πριν πάρετε σημαντικές αποφάσεις. Σκέψου πρώτα.
3: Πόσο μέσα έχεις πει.
1: Γεια σου Μαριάννα.
0: Ανταλεούς εσπρέσο, παιδιά.
1: Ελπίζω να μας αφορά τίποτα, Γιώργο μου.
3: Όλα μέσα είναι.
1: Γεια σου Ρένα. Γεια σου Βαγγέλη.

0: πιασμένη Λαμία. Παιδιά, εδώ πέρα χθες νομίζω έσκαγα τόσο πολύ, κάνει τόσο πολύ ζέστη, ε. Καλοκαίρι φουλ.
1: Στο Μαϊάμι τι είχε πάμε να γίνει.
0: Στο Μαϊάμι τι καιρό έχει τώρα.
1: Άστο.
0: Η γρασία φουλ.
1: Η γρασία βράζει το πως.
0: Και γράψτε μου που μας ακούτε τι καιρό κάνει εκεί.
2: Γεια σου Ρεβέκα, γεια σου Βασούλα.
0: Και περνάω στο Στέφη Δημάκια θα περάσω. Κάντε τις συνεργασίες σας πιο ουσιαστικές για να είναι περισσότερο αποδοτικές. Τολμήστε να εκπληρώσετε τα όνειρα που δεν φανταζόσασταν ότι μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ορίστε, να είναι μια πολύ καλή περίοδος. Για να δράσετε δυναμικά στον επαγγελματικό σας χώρο, περιμένετε τις κατάλληλες συνθήκες. Μάλλον αυτές δεν έχουν έρθει ακόμα. Να πω χρόνια πολλά σε όλα τα διδυμάκια που σήμερα έχουν γενέθλια.
2: Γεια σου Ντέπι, γεια σου Ευαγγέλ. Τέτοιο έρωτα που
0: καίει. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας για τον Γρηγόρη. Όλα καλά είναι παιδιά και...
2: Και καλώς ήρθες Γιώργο λένε.
1: Ευχαριστώ.
0: Χωρίς καμία υπερβολή. Ζήτησέ μου του κόσμου τα αστέρια. Θα πιαστώ με τη νύχτα
2: στα χέρια. Για να σου τα φέρω. Γεια σου εκεί πέρα στην Τζαπού Καλαμάτας.
1: Τζαπού Καλαμάτας, στα φιλιά μας. Αποχή της Ιαπωνίας.
0: Αρχίσαμε τις περιοχές.
2: Τα φιλιά μας.
0: Για να δω τίποτα πρωτότυπο.
1: Τα φιλιά μας Τζαπού.
0: Γεια σου χαρά. Η Αντιγόνη λέει θα πιστέψω το ρεπορτάζ. Δίκιο έχεις Αντιγόνη. Τι να πω. Περνάω στα καρκινάκια. Με τη στάση σας επιφέρετε νέες ισορροπίες στη σχέση που σας ενδιαφέρει. Αποφύγετε να κλειστείτε στον κόσμο που έχετε πλάσει με το μυαλό σας και σταματήστε με κάθε τρόπο τις αναδρομές στο παρελθόν, μια που οι αναμνήσεις σε αυτόν τον τομέα σας θλίβουν και δεν θέλουμε να νιώθετε θλίψη.
3: Τι θα γίνει με σένα μου λες.
0: Γεια σου Χουάν Κάρλος.
3: Τι
0: θα γίνει με σένα.
3: Ξημερώτες είναι οι βραδιές.
0: Να στείλω μια καλημέρα και στο 5fashion.gr με τις ρουχάρες τους.
2: Καλημέρα και στον Άνω.
3: Που θέλει σου πω αδυναμία.
1: Πού να είναι.
3: Έχω ζήσει αγάπη.
0: Με τον κωδικό Nancy20 στο 5fashion.gr 20% έκπτωση κορίτσια.

0: Καλημέρα, Γιάννη, τι κάνετε, καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
1: Από μια καλημέρα και στα κορίτσια εκεί στο Μετροπόλιτα, στο Πειραιά.
0: Και το κάνω το πατή. Έχω κάνει πατή και τον άντρα του Τζεβαντόπουλο που είχε κάνει το παπάρι. Παπάρι, παπάρι, παπάρι, παπάρι.
1: Ματάρα.

0: και στον Αταμάν, α πούμε. Τα στομαχικά του χθες.
1: Ναι, το είδα και
2: εγώ. Τι είχε στομαχικά.
0: Τι είχε, τι έφαγε.
1: Έκανε λίγο
0: στο πλάι.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
6: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
7: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
6: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
7: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
6: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
7: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 2751 06 500.
7: Σημειώνεις επιτυχία.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιουσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιουσκ.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Ε, τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
13: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27 510 76 037
15: και 6944 411 643.
2: Λικοποριά. Τι ωραία καλοκαίρι έχω περάσει εκεί.
16: Σε Λικοποριά.
17: Είναι η σκέψη γκρεμός και ολόκληρο.
16: Στο διπλανό χωριό.
0: Ναι, πήγαινε για κυνήγι, για φάσεις.
2: Όχι, ναι, εκεί είχε σπίτι φίλη μου η Άντζελα.
16: Α, ναι.
2: Στο σχολείο, γυμνάσιο Λύκειο εκεί πήγαινε.
16: Νομίζω Λικοποριά, Λυγιά, Δερβαίνη.

0: ακούω από τότε που ακουγόταν ο Νικόλας, λέει, και τώρα ο Μάρκος. Κι όμως, παιδιά, σε αυτό το ηχητικό ακούγονται όλα τα παιδιά. Η Σοφία δεν μου την έχει φέρει, ούτε τη Βαλέρια την έχουμε βάλει. Η Αριάννα είναι, ο Νικόλας, ο Μάρκος.
1: Γεια σου, Νικόλα.
0: Και περνάω στον Τοξότη. Αν συνεχίσετε να κάνετε καυγάδες για το τίποτα, κινδυνεύετε να παίξετε κορώνα γράμματα τη σχέση σας και να καταστρέψετε ακόμα και τις καλύτερες στιγμές σας. Αλλάξτε κάποιες συνήθειες που καταλαβαίνετε πως σας απομακρύνουν από αγαπημένα σας πρόσωπα.
2: Παίρνω μηνύματα
0: αγάπης, Γιώργο.

0: Ναι, παίρνει το κινητό.
1: Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε, είμαι εγώ με το αγώ μου. Είσαστε καλά σήμερα?
0: Είμαστε.
1: Είμαι διακοπές στο χωριό μου, στη Ερέτλια. Πάω να δω αν η Βαλέρια, η Βαλερικοκιά, έχει βάλει Βαλερικοκιές. Καλά είστε εσείς?
0: Καλά είστε?
1: Εγώ είμαι καλά.
0: Καλά,
1: πάμε τώρα.
2: Μπράβο.
0: Κάνει δικά της, μιλάει.
3: Θέλω να σας πω ότι όλα τα παιδιά του Γιώργου είναι, εντάξει, δεν το συζητάμε, όχι επειδή τα αγαπάω, είναι ξεχωριστά. Η Βαλέρια είναι τόσο τρυφερούδι από μωρό. Δεν έχετε δει πιο γλυκό και πιο ναζιάρικο πλάσμα, δεν υπάρχει αυτό.
4: Με κλωτημένη σαφιά,
2: στο Αργυράκο μου.
3: Η Αριάννα είναι πια μεγάλη κοπέλα, ο Κωνσταντίνος και ο Ιάσονας τώρα είναι αντράκια.

0: Καλούδη.
1: Παρακαλώ.
0: Βρείτε ικανοποίηση και χαρά στις συναναστροφές με τους φίλους σας.
1: Αμέ.
0: Το πλανητικό σκηνικό θα σας βοηθήσει κάποιες στιγμές να βγείτε από το διέξοδο που νιώθετε και ότι βρίσκετε, ότι βρίσκεστε, και θα σας ανακουφίσει με έξυπνες και πρακτικές λύσεις για τα προβλήματά σας. Θα λυθούν τα θέματά σου.
1: Τα βρήκατε, βέβαια, έχω βρει λύσεις.
0: Όλα, όλα καλά.
1: Τάλισα, όλα.
0: Πάλι καλά. Μας βοήθησαν και κάποιοι άλλοι εξωτερικοί παράγοντες.
1: Έχω πολλά.
0: Έχουμε πολλά να πούμε.
2: Για το καλό μου.
0: Υπερνάω στους υδροχώους.
2: Για το καλό.
0: Οι ευκαιρίες θα σας παίζουν κρυφτούλη και οι περισσότερες από αυτές θα έχουν διφορούμενο χαρακτήρα. Για να μην προκύψουν παγίδες και για να αποφευθούν τα δυσάρεστα, φροντίστε να έχετε την καλύτερη πληροφόρηση από όλες τις κατευθύνσεις, όχι από μια μεριά.

0: γωνίας
1: και στο Be On Holidays. Και κλείνω με τα ψαράκια. Θα μπορέσετε να προωθήσετε πιο εύκολα τα σχέδιά σας αρκεί να κάνετε τις σωστές επιλογές και κινήσεις. Κρατηθείτε μακριά από οποιοδήποτε ρίσκο. Προτιμήστε να κάνετε κάτι που θα σας ανανεώσει και θα σας απαλλάξει από περιττές υποχρεώσεις και ευθύνες.

0: Νατάσα.
1: Καλημέρα και στον Ήμου Κορινθίας. Πού είναι αυτό, μωρέ?
0: Βόρεια. Νότια. Αντί για αίμα ερώτα θα στάσω. Πάμε γρήγορα σε ένα break. Ερχόμαστε πάρα πολύ πολύ πολύ σύντομα.
2: Πάμε σε break και θα είμαστε.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις το όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
10: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
11: Α4, τα περιπολικού έχει.
12: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
13: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
14: Green.
13: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
18: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
19: Plus. Plus, plus.
20: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
20: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
20: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Τα ταχύπλοα της Seajets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
22: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
21: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
22: Και οι επιστροφές?
21: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
22: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
21: Φυσικά. Μα πού πας?
22: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
21: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
23: Στο πάρι, σουτάρι και... Σε καμένα πίξελ! Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
24: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
26: Το Σφαίρα password είναι 1, 9, 8, 3.

0: Αλλεργία είναι, αλλεργία είναι σίγουρα. Αλλεργία είναι σίγουρα.
1: Αρχίσαμε τα προβλήματα.
0: Όλοι εδώ πέρα οι αεροστιάρτες λένε είναι αλλεργία. Εγώ τα αντίστοιχα 7 φορές, αλλεργικό θα είναι σίγουρα.
2: Αλλεργία έχω, ρε.
1: Τον είδες, έχει αλλεργία.
2: Λοιπόν, πάμε για διλήμμα. Σήμερα λείπει ο Γρηγόρης, έχει έρθει ένα σεξουαλικό. Αυτό επέλεξα να ξέρετε.
0: Σεξουαλικό.
2: Ναι, και άμα θέλετε.
0: Μα δεν είναι η δικότητά μας. Διλήμματα ζωή
2: με τη φωνή τη λογική. Έχει και ωραίο όνομα το κορίτσι. Αλκμίνη τη λένε,
0: Αλκμίνη.
2: Παιδιά.
0: Α,
1: ναι.
0: Τι ωραία.
2: Έστειλε email την προηγούμενη εβδομάδα και το κράτησα. Βέβαια μου το ζήτησε και εκείνη. Περιμένετε, λέει, να γυρίσει και ο Λιανός την άλλη εβδομάδα. Για να του πείτε, λέει, τι έπαθα.
0: Πες μου, Αλκμίνη, είμαι όλος αυτιά. Τι έπαθες, κορίτσι μου. Τι σε πείραξε.
2: 32 χρονών ελεύθερη, Αλκμίνη. Και μάλιστα, παιδιά, δεν σας κρύβω. Εντάξει, γράφει εδώ πέρα ότι είστε καταπληκτικοί. Σας ακούω, είσαστε μοναδικοί, καλύτερη παρέα.
0: Τι δεν μας κρύβεις, είναι τούμπανο αυτό, θες να πεις.
2: Ακούστε, λέει, παιδιά, τι έπαθα, πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή να βρεις άντρα.
0: Να είσαι αλκμίνη.
2: Πόσο δύσκολο είναι στη σημερινή εποχή. Δεν ξέρω, λέει, αν ισχύει το ίδιο και από τους άντρες στις γυναίκες, αλλά από τις γυναίκες.
0: Εμείς λίγο χειρότερα, αλκμίνη, σκέψου.
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Είναι δύσκολο να βρει άντρα,
0: ναι,
1: και ο Γιώργος.
0: Εσείς τουλάχιστον έχετε την επιλογή σας. Εγώ δεν βρίσκω άντρα με τίποτα. Ψάχνω χρόνια.
2: Λέει, παιδιά, ακούστε τώρα να σας πω τι έγινε. Είπα να ξεκινήσω να βγαίνω. Μπας, λέει, και γνωρίσω κανέναν άντρα.
0: Λάθος.
2: Δεν γίνεται, λέει, αλλιώς.
1: Να μείνει μέσα, ρε Γιώργο.
0: Είναι, ναι, τόσα application υπάρχουν.
3: Ακριβώς.
1: Α, οκ. Okay. Έχει τη λύση ο Λιανός.
2: Ναι, την έχει, την έχει, την έχει.
0: Πώς πρέπει να κάνω update, δεν ξέρω.
2: Παίρνω, λοιπόν, και εγώ, λέει, τις φίλες μου, λέει, κορίτσια, ετοιμαστείτε, θα βγούμε. Από αυτό το μήνα, ας πούμε, το μήνα
0: πληθείτε,
2: Μάιο.
0: Πληθείτε, βγαίνουμε.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Θα γίνει χαμός.
2: Πάμε να βγούμε, λέει, παιδιά, να γνωρίσουμε. Καλοκαίρι έρχεται, τι θα κάνουμε. Σωστά. Πάλι μπακούρες θα είμαστε.
1: Α, τώρα που είναι το καλοκαίρι, θέλω να το βρούμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα,
2: ναι, ναι, ναι,
0: είναι αργά,
2: ναι,
0: έχουν κλείσει, ναι, αυτά.
1: Ναι. Τα καπαρώνεις, ναι, από Χριστούγεννα.
2: Από Χριστούγεννα, ναι. Λοιπόν, μη σας τα πολυλογώ, παιδιά. Βγήκαμε τη μία μέρα, βγήκαμε τη δεύτερη μέρα. Την τρίτη μέρα, λέει, πάμε σε ένα μαγαζί, σε ένα μπαράκι. Επιτέλους, λέει, βρίσκω έναν πολύ ωραίο άντρα.
0: Νάτος.
2: Λέω, παιδιά, εδώ είμαστε. Κορίτσια, λέει, εδώ είμαστε, θα κάνω ντου.
3: Βρέσαμε.
2: Τέλος πάντων, φλερτάρω, με φλερτάρει, αυτό του αρέσω, μου αρέσει, αυτό κανονίζουμε.
0: Ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Ποιο είναι το πρόβλημα? Πήγανε, λέει, το βράδυ στο σπίτι της κοπέλας, γιατί μένει μόνη της εδώ στην Αθήνα. Ναι, της Αλκμίνης. Και είπα, λέει, ας μην κρατήσω
0: τα προσχήματα. Ναι, ντου κατευθείαν.
2: Ντου κατευθείαν.
0: Αμάρα, Αλκμίνη, εσύ. Ναι. Ρε, Αλκμίνη. Ναι.
2: Ήταν αποφασισμένη η Αλκμίνη.
0: Λάθος. Λάθος.
2: Δεν, τελικά, λέει, όντως ήταν λάθος, γιατί, παιδιά, πήγαμε να ξεκινήσουμε, λέει, με ένα στοματικό έρωτα.
0: Σταμάτα, βρε, σατανά, τώρα κατευθείαν.
1: Παναγία μου, ήρθα απότομα.
0: Τι βίβες είναι αυτούς μας, λες? Όχι τόσες λεπτομέρειες, μπάγαλο!
2: Αφού έτσι, λέει, η κοπέλα εδώ!
0: Πάμε, άπια! Καλά το πήγαινες τόση ώρα!
2: Και μάλιστα, λέει, πήγα να ξεκινήσω εγώ να του κάνω στο μαντικό έρευνα.
0: Ναι,
1: εντάξει, ρε Παναγί!
2: Λέει, παιδιά! Λέει, παιδιά!
0: Άμα, άπια! Πρωινή κομπή κάνουμε!
2: Σορκίζομαι, λέει, σε ό,τι πιο ιερό πράγμα στη ζωή μου έχω. Τέτοια μπόχα!
0: Άμα, ρε Παναγί! Ε, στο διάλογο πια!
2: Δεν έχω, λέει, ξανά μάτα βιώσει.
0: Εδώ που γύρισα!
2: Αλήθεια σας το λέω.

0: τη μούρη μου λέει, γράφει εδώ η Αλκμίνη, σε υπόνομο λέει να έβαζε.
1: Σαμάτα!
0: Πιο όμορφα θα μύριζε. Σας μιλάω ειλικρινά, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν,
2: έλα, δεν μπορεί να τη είναι, μην τη ήρθε πριν μπόχα.
0: Α, δεν τη είχε έρθει, λέει, όχι, δεν είχε καταλάβει τίποτα.
2: Μπορεί να είχε φάει κρεμμύρια.
0: Δεν είχε καταλάβει τίποτα.
1: Αυτό σου λέω, ρε κορίτσι μου, δώσε ένα ραντεβού για την επόμενη μέρα.
0: Αλήθεια, εκείνη την
2: μπορεί
0: ώρα λέει.
2: Ήταν απροετοίμαστη.
0: Σκέφτηκα.
1: Μήπως χόρευε.
0: Τι να κάνω και πώς θα. Λέει, παιδιά, δεν κρατήθηκα και του το είπα. Του το είπα.
1: Εμένα, με έπεισε αλλεργία.
3: Δοκίμασε.
0: Του το είπα.
3: Δοκίμασε.
0: Όχι. Του το είπε, γύρισε και του είπε.
1: Τι είναι αυτά, τι είναι αυτό εδώ.
0: Τι σου.
1: Τι είναι αυτά.
0: Βρωμά, δεν αντέχω.
1: Βρωμά του είπε.
0: Ναι. Λέει, παιδιά, ο άνθρωπο λέει τσαντίστηκε, εκνευρίστηκε πάρα πολύ. Τη λέει, δεν τρέπεσε να μου μιλά και να μου
1: πει. Ο Βρωμίλο εκνευρίστηκε κιόλα.
0: Εκνευρίστηκε, ναι. Εκνευρίστηκε. Μιλάμε για κούκλο, έτσι. Γυμναστηριακό, όμορφο, ψηλό, αδύνατο, στυλάτο.
2: Πολύ. Τι το κάνεις το στυλάτο, αγάπη μου, αμαζέχνει.
1: Ροκφόρ.
0: Και παιδιά, λέει ότι με έχει πρίξει επειδή και εκείνος αντέδρασε άσχημα.
2: Να το διαβάσει σήμερα γιατί είναι καλή και το Ροκφόρ.
0: Εκείνος λέει, αισθάνθηκε, εκείνος εκνευρίστηκε και μου μίλησε κάπως απότομα.
1: Τι είπε?
0: Ότι δεν τρέπεσαι να μου μιλάς έτσι και τι είναι αυτό που λες και όχι και δεν βρωμάω, μα του λέει μύρισε μπόχα.
1: Δεν φτάνω!
0: Σχεδόν τσακωθήκαμε, σηκώθηκε, ντύθηκε, έφυγε από το σπίτι μου. Και από εχθές. Και από εχθές. Με παίρνει, λέει, τηλέφωνο και μου λέει. Από χθες τώρα, από όταν έστειλε το mail.
1: Πλήθηκα.
0: Και τη λέει ότι σου ζητάω συγγνώμη γιατί και εγώ μπορεί να μην φέρθηκα σωστά απέναντί σου.
2: Κατάλαβε ότι βρωμάει, παιδιά, αυτό γιατί.
0: Δεν ήμουν, λέει, προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο.
1: Μήπως ήταν μπουκωμένο, μήπως ήταν αλλεργικό, σαν
0: και εμένα. Δεν ξέρω. Και ότι σε παρακαλώ, δώσε στη γνωριμία μας μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγούμε.
1: Έχω πάρει πιεστικό στο σπίτι, Κάρκερ.
2: Η πρώτη και η τελευταία εντύπωση.
1: Όπω τελείωσε τώρα αυτό.
2: Τελείωσε.
3: Ποτέ,
1: ποτέ.
2: Τελείωσε.
3: Ποτέ.
1: Την πάτησε.
0: Τελείωσε. Λέει, ήταν ο άντρας των ονείρων μου. Έτσι τον είδα από μακριά.
1: Ο Τυροκόμος.
0: Μήπως λέει να του δώσω μια.
2: Λες και δεν υπάρχει και κανένας γύρω μου.
0: Ναι, είσαι εσύ ο άντρας των ονείρων μου.
1: Πώς δεν υπάρχει γύρω του, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ρε παιδιά, ένα λεπτάκι λίγο. Δεν θέλω να στηρίξω το Βρωμίλο τώρα. Αλλά μήπως.
2: Αλλά το στηρίζεις.
0: Μήπως όμως έτυχε. Μήπως, ναι, μήπως ήταν μετά το γυμναστήριο, ήταν υδρωμένος. Μήπως.
2: Αφού είναι βράδυ σε μπαράκι, ποιο γυμναστήριο.
0: Μήπως το πήγε σε ρίδενα.
1: Μήπως ήταν, είχε δισκομπάλα και χορεύανε.
0: Και λέει, να δώσω μια δεύτερη άμα ευκαιρία ή θα ξαναζήσω την πόχα.
2: Ακού, άμα το έχει πάει σε ρί, συνήθως λες να. Να μπορεί να κάνει ένα ντουζάκι.
0: Ναι.
2: Τώρα, εγώ υποπτε. Σε όποιο σπίτι και να είσαι.
1: Βιάστηκε, δεν έδωσε χρόνο, έπεσε με τα μούτρα.
2: Α, αυτό σα πήρε ντροπή, μην κάνετε ντου σε ξένο σπίτι, αλλά τα υπόλοιπα δεν έχετε πρόβλημα.
0: Ωραία, τι να κάνει τώρα, να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία να ξαναβγεί μαζί.
2: Εγώ δεν θα την έδινα.
0: Δεν θα την έδινες, Νάνση, ε.
1: Είναι τραύμα αυτό.
2: Είσαι καλά. Εγώ πρώτα απ' όλα δεν θα πλησίαζα. Δεν υπήρχε. Μυρίζει από χιλιόμετρα.
3: Αν έπαιρνε και μια φέτα ψωμί.
2: Απορώ πω. Κάτι κάποιο που για του κάλικε πρέπει να τι μιλήσει.
3: Αν έπαιρνε και ένα.
1: Δώσει
3: και
1: εσύ λίγο χρόνο, ρε παιδί μου. Δώσε λίγο χρόνο στον άνθρωπο.
2: Μην κάνω ό,τι θέλει, εγώ δεν μπορώ.
1: Κατευθείαν παπαπούτα.
0: Άρα λοιπόν εσύ τις λες μακριά.
2: Με φαγουρίζει μύτη μου, μου έχετε δημιουργήσει εκνευρισμό.
3: Αν έπαιρνες λίγο ζαμπονάκι και φέτα ψωμί.
0: Εγώ παιδιά θα τις έλεγα. Επειδή.
1: Έχω πάρει και ένα πεζομάτι να κάνουμε πικνίκ.
0: Παιδιά, τώρα κοροϊδεύετε και το χλεβάζετε και δεν είναι σωστό.
1: Από ό,τι βλέπω.
2: Είναι τραγικό η μπόχα, είναι τραγική.
0: Γιώργο, δεν είναι σωστό τώρα αυτό, το χλεβάζετε.
1: Πώς το λένε αυτό, Παλμά, πώς το λένε.
0: Σταμάτα να γελάς. Ακούστε με λίγο. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον και ο ίδιος το κατάλαβε και κατάλαβε και τη λάθος συμπεριφορά του και κατάλαβε και όντως ότι μπορεί να μύριζε.
1: Βασικά η συμπεριφορά του είναι τραγική.
0: Μπράβο.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα για μένα.
0: Και ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε μια δεύτερη ευκαιρία. Μπορεί ο άνθρωπος όντως να ήταν μια κακιά μέρα, μια κακιά στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι η Αλκμίνη πρέπει να ξαναδώσει μια δεύτερη ευκαιρία.
2: Τι να σου πω, ρε, πανηγυγούστε είναι αυτά. Εγώ δεν την έδωσα.
0: Μπορεί να πλήθηκε, να τον εσενιάρισε.
2: Αυτό. Ρε Παναγί μου, τώρα τι είναι αυτά που λες, τώρα τι να σενιάρει.
1: Φτιάχνει μόνο με ντοματοσαλάτα.
0: Έλα ρε Γιώργο.
1: Για το
2: να πάρουμε γραμμούλες.
0: Να πάρουμε γραμμούλες.
2: 2-11-7-9-31. Για κάτσε να τον. Το βάλω στο πιο χαμηλό γιατί μου τη βαράει.
4: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.
4: Καλημέρα.
2: Πείτε μας.
1: Έχετε άποψη για τον Τυροβρομίλο.
2: Όνομα.
1: Τι να κάνουμε εδώ.
0: Δεν σας ακούμε.
2: Το όνομά σας.
4: Με λένε Ζώη.
1: Ζώη.
0: Ζώη. Έλα, Ζώη, πες μας.
1: Ζώη.
4: Ορίστε. Τι ορίστε, εσύ μας πήρες.
2: Έχετε κάποια άποψη για το...
1: Άντε γεια!
2: Άντε γεια, Ζωή!
1: Όχι!
0: Ρε Ζωή, έχουμε δει
2: με Ζωή.
0: Να μιλήσω λίγο με το Ζωή.
1: Πλακίτσα κάνουμε.
0: Ζωή μου γλυκέ, έχεις δίκιο, πλάκα κάνουμε. Άκουσε με, Ζωή μου. Έχουμε τώρα μία στήλη και ανοίξαμε την τηλεφωνική γραμμή που έχουμε ένα δίλημα Ζωής. Περιγράφουμε μία ιστορία.
2: Τι κάνεις εσύ τώρα.
0: Σταμάτα. Και παίρνει ο κόσμος για να μοιραστεί μαζί του τη γνώμη του.
5: Είχα παίξει πέρυσι με την κούκλα εκεί.
0: Ναι, με την Άνση. Κούκλα είναι
5: Άνση.
1: Ανοίγεστε.
0: Ναι. Ζωή μου.
2: Ποιος θα σε κλείσει εσέ.
5: Είχα κερδίσει ένα φουστάνι για τη γυναίκα μου και δεν πήγα το πάνω.
0: Ένα φουστάνι δεν πήγα.
1: Δεν σου έκανε.
5: Όχι βρε.
1: Ναι, ποιο για τη γυναίκα.
2: Ο Ζωή είναι μεγάλο άνθρωπο. Στο
5: παλί φιγούρα. Δεν είχαμε να λέμε.
2: Δεν είχαμε να πούμε.
1: Τα φαρά πορεύονται και οι γίνε κορομιούνται.
5: Ωραία.
0: Ζωή μου γλυκέ, σε λίγο θα παίξουμε. Οπότε μείνε συντονισμένο.
3: Δεν μα ακού, δεν μα ακού, Ζωή μου.
5: Σα ακούω.
0: Δεν είδε ότι κάναμε
2: τώρα. Τώρα εννοεί, μα ακούει τώρα. Αυτή τη στιγμή.
5: Έλα. Ετοιμάσου, έρχομαι σε λίγο.
1: Όπα. Ζωή μου. Έλα του Ζάκη.
5: Τα μελέ, παιδιά.
1: Ωπα!
0: Άντε φιλάκια, Ζωή!
2: Είμαι τα μελέ!
1: Τα μελέ! Και έρχεται από εδώ!
0: Επόμενη γραμμή για το δίλημα!
1: Έρθει από εδώ με ρακέτα, δεν ξέρω.
2: Τα λίγανε από εδώ, Ζωή!
1: Τα μελέ, έτσι!
3: Καλημέρα!
0: Καλημέρα,
6: παιδιά!
2: Λαμή, λαμή!
1: Λαμή, να ζουζού!
0: Μας ακούτε?
6: Σας ακούω, εσείς ακούτε?
2: Όχι, δεν ακούμε καλά.
0: Μας ακούτε?
1: Κάτσε, κάτσε λίγο.
0: Ρε παιδιά.
1: Γιατί?
2: Τι γίνεται ρε παιδιά?
1: Το ήθελα αυτό.
2: Μιλαλή.
0: 2-11-7-7-9-31, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Τι είπα καλημέρα, αφού δεν χτυπάει.
2: Χτυπάει. 2-11-7-7-9-31.
1: Βλέπω, δεν θέλει να πάρετε θέση.
0: Συγγνώμη, δεν πουλήσε το δίλημα της Αλκμίνης?
3: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Έλα.
5: Α, δεν το πιστεύω, μια γραμμή. Φοβερό.
1: Φοβερό.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Είμαστε καταπληκτικά, το όνομά σου?
5: Γιώργος, από Χανιά.
2: Καλημέρα Γιώργο, έχεις κάποια άποψη να μοιραστείς μαζί μας για αυτό το δίλημα Ζωής που μας έχει διχάσει?
5: Μέχρι που λέτε.
1: Παρακαλώ.
5: Μακριά και αγαπημένη, μακριά, μακριά, όσο πιο μακριά μπορεί.
2: Ορίστε.
5: Τρέχουμε.
1: Τρέχουμε μακριά.
5: Σαν τον Ντόμ Χάγκς στο Run Forest.
1: Run Forest Run.
5: Run Forest Run, αυτό.
2: Δεν τα λέω μόνο εγώ που είμαι κοριτσάκι, τα λένε και τα αγοράκια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τώρα.
5: Δεν θέλω. Γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό.
2: Ρε παιδί μου, για να φτάσει στο σημείο να μυρίζει τόσο πολύ, σημαίνει ότι είσαι καιρό. Είσαι καιρό.
7: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
8: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
7: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510-66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, ιδία σας. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας, Νίκο.
2: Πάρεις να δεις που αυτός της μύρισε σίγουρα και το στόμα του.
0: Έλα, μωρέ, Νάτσι.
11: Έχει τηλέφωνο, χτυπάει.
2: Τελευταία γραμμή.
12: Του ξεφτυλίσαμε τον άνθρωπο. Μπορεί να έχει κάποιο θέμα.
2: Παρακαλώ.
0: Γεια σας και γεια σας.
2: Αυτή ήταν όντως τελευταία γραμμή. Πάμε σε break.
13: Πάμε σε break και φάμαστε.
14: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
15: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
16: 1881
17: 1961
18: 5050
19: 1471
0: Ναι!
20: 12-12
2: Μπράβο!
21: 19-40
15: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
22: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
23: Σφαίρα 102.2.
24: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
26: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
27: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
28: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
27: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
28: Για να δω.
29: Δίκιο είχες.
28: Αυτό θα πει ολικής.
30: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
31: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
32: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: καινούργια από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye-bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr.

0: Σέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αφεντικό! Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα τη Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
5: Όχι.
4: Όχι.
5: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
6: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Ιούνις και Γκούνις στις Στελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: το τραγούδι που με την φωνή του Λαβρέτη Μαχαιρίτσα, που ο Δημήτρης Σταρόβα συνεργάστηκε και μαζί του, ήταν φίλοι, αγαπημένοι. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι θέλω να σας μιλήσω για το Starovation, το rock που δεν ξεχάσαμε, Summer Edition, Δημήτρης Σταρόβας και Σταρόβας Band και φίλοι, την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, στο Θέατρο Βράχων, παιδιά, προλαβαίνετε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Δημιούργησε λοιπόν το Σταρόβας Band ο Δημήτρης μας και παρουσιάζει το project Starovation, το rock που δεν ξεχάσαμε, ένα δυναμικό rock party με ήχους, μνήμες και ενέργεια από τις δεκαετίες που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά. Τη δική του γενιά αλλά και τις επόμενες, αφού αυτά τα τραγούδια είναι διαχρονικά και τα ακούμε. Η κιθάρα του Σταρόβα, η σκηνική χημεία με τους συνοδοιπόρους και τους καλεσμένους του, το χιούμορ και η συγκίνηση συνθέτουν ένα live που δεν είναι απλώς συναυλία, είναι ροκ εμπειρία, είναι μια παρέα που θα δείτε πάνω στη σκηνή, με αυθεντικότητα, ένταση και δυναμισμό. Αυτό θα βιώσετε όσοι πάτε αύριο Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Είπαν τραγούδια όμορφα, λέει, από αυτά που μεγαλώσαμε και αγαπήσαμε και μαζί τους αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε κι εμείς και ήταν τόσο ωραία όλη μια παρέα. Λοιπόν, να σας πω, την σκηνοθετική επιμέλεια θα την έχει και την παρουσίαση ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Η Σταρόβας Band είναι στα τύμπανα ο Στέφανος Δημητρίου, στον μπάσο ο Γιάννης Γρηγορίου, στα πλήκτρα ο Νίκος Σάλτας. Στις κιθάρες θα είναι ο Δημήτρης Καρασούλος και ο Δημήτρης Σταρόβας. Την επιμέλεια έχω ο Μιχάλης Αλεξάκης, την επιμέλεια παραγωγής ο Τάκης Μουζάκης. Θα είναι εκεί ο Γιώργος Γουάστορ, ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, ο Μάνος Παπαδάκης, η Μιρέλα Πάχου, η Ντρα Κέιν, ο Φίλιππος Πιάτσικας, ο Μπάμπης Στόκας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Χρήστος Δάντης, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Γιάννης Γιοκαρίνης, ο Βασίλης Καζούλης, ο Γιάννης Αβιδάκης και φυσικά καλά, ο Γιώργος Μαργαρίτης, τους οποίους δεν θα τους ακούσετε μόνο. Αυτό είναι το ωραίο, Γιώργο, να τραγουδούν τραγούδια δικά τους, αλλά τραγούδια που έχουν επιλέξει μαζί με τον Δημήτρη, ροκ, διαφορετικά.
1: Άντε, γεια.
0: Και θα είναι πραγματικά κάτι συγκλονιστικό. Αξίζει
1: έπος
0: τον κόπο.
1: Είναι αυτό, έπος.
0: Εγώ παρακαλώ τον Δημήτρη να το κάνει θεσμό πια αυτό, γιατί ξέρετε ότι για μένα είναι από τους καλύτερους κιθαρίστες, νομίζω, στην Ελλάδα και αυτοδίδακτος. Τι να πούμε, θα πούνε μέχρι και τραγούδια, ας πούμε, με το Στόκα μου, και θα πούνε μέχρι και τον Αύγουστο. Που στον Αύγουστο ο Δημήτρης του Παπάζογλου παίζει εκείνος κιθάρα και σε πόσα άλλα. Θα τα μάθετε όταν θα πάτε εκεί, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Όπως και σε αυτό το τραγούδι. Και στο Πεθαίνω για σένα.

0: Αυτή η κιθάρα λοιπόν η μαγική είναι του Δημήτρη Σταρόβα. Αυτή η μουσική επένδυση που έχει, τι να πω, έχουμε μεγαλώσει μαζί της. Δημήτρη Σταρόβα, Σταροβέισον, το ροκ που δεν ξεχάσαμε, Summer Edition. Όλοι θα είναι εκεί, Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Ο Δημήτρης είναι ταπεινός και δεν τα πολύ διαφημίζει αυτά. Αλλά είμαι σίγουρη ότι όσοι πάτε.
1: Ωραία βραδιά θα είναι. Πάρα
0: είναι
1: πολύ ωραία βραδιά.
0: Μια καταπληκτική πρόταση να πάρετε τη φίλη σας, το φίλο σας, τον άνθρωπό σας και να περάσετε φοβερές στιγμές εκεί στο Θέατρο Βράχων αύριο Παρασκευή.

0: Λοιπόν, φύγαμε, πάμε να κερδίσετε κι εσείς μετρητά. Beat the bomb, παίζουμε.
1: Σήμα.
2: Κίκι.
3: Εκεί
4: είναι.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
6: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: Έχουμε γραμμή, είναι πάλι μπουκωμένη.
0: 2-11-7-7-9-31.
7: Παρακαλώ.
1: Ναι.
7: Ναι.
1: Σας παρακαλώ, μίλα.
7: Πείτε μου.
4: Καλημέ. Ναι.
7: Παρακαλώ.
1: Γεια σας, το κλεισά επόμενο.
7: Επόμενη γραμμή.
1: Χτυπάει εμένα, μου φαίνεται. Ναι.
7: Και εδώ χτυπάει.
0: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
7: Καλώς την, πώς σε λένε.
8: Μαρία.
7: Μαρία, τα έχουμε ξαναπεί.
8: Ναι.
7: Πελατάκι είσαι.
8: Ναι, η Μαρία από Κρήτη.
7: Μαρία, δεν το πιστεύω.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
7: Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, είχα μέρες να σε ακούσω και ανησυχούσα αν είσαι καλά.
8: Καλά είμαι, καλά. Άφησα λίγο να με επιθυμήσετε.
1: Ναι.
7: Εντάξει, καλά έκανες. Πάμε όμως τώρα γιατί θα παίξεις Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
3: 10 ευρώ. 15. 17. 25 ευρώ. 30. 32. 45. 64. 66. 70. 72.
8: Έλεγα να το πείσω λίγο παραπάνω.
7: Αμάν βρε Μαρία, τώρα να είδες τι έκανες. Θα πρέπει να ξαναπάρεις.
8: Δεν πειράζει.
7: Φιλάκια πολλά.
0: Φιλάκια Μαριά. Φιλάκια, γεια.

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω.
1: Ναι. Προχωράτε, μιλάτε.
0: Πλησιάζουν οι διακοπές, παιδιά, και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ και αυτό θέλουμε μαζί μας όπου και αν πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, γιατί παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει παντού μαζί μας.
2: Τι, hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr / business.
1: Λοιπόν, θα δώσω και εγώ ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα Market Κρεάτων και Τροφίμων Ανδριόπουλος, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με κάρτα επιβράβευσης, με κατοίκον διανομή εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στέλνετε τώρα μήνυμα για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 1010 22. Φύγαμε για σφαίρα password. Έχει πέσει το password γιατί διεκδικείται το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση από την MG Omega Ελλά στην Αγία Παρασκευή.
3: Πλησιάζει η ώρα της κλήρωσης.
0: Πότε είναι?
3: 19 νομίζω.
0: Ρίση, είναι πάρα πολλοί αυτοί εδώ. Βέβαια δεν είναι, έχουν πει όλοι το password, ε.
1: Δεν το σηκώνει.
0: Για πήγαινε στον επόμενο. Μα δεν απαντήσει.
4: Ο συνδρομητής που καλέσατε.
0: Θα της δώσω άλλη μια ευκαιρία.
1: Να δώσεις, να
3: δώσεις. Ό,τι νιώθεις, ό,τι
0: νιώθεις. Θα της τη δώσω.
1: Τι νιώθεις?
0: Φανταστείτε όμως, παιδιά, αυτή να είναι η νικήτρια, επειδή της έδωσα άλλη μια ευκαιρία.
1: Δεν πρέπει να σου πάρει ένα δώρο, κανονικά.
3: Δεν πρέπει να σου δώσω ένα κάθισμα.
0: Το δικό μας το βιντεάκι με τον Παναγή που πήγαμε και είδαμε το αυτοκίνητο και το εγκρίναμε, πότε θα ανέβει?
3: Λέω κάτι να ανεβάσω σήμερα.
0: Ανέβασε κάτι. Τα βραγιά σου. Έλα, Βασιλική!
5: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Ρε Βασιλική!
0: Βασιλική!
5: Δεν το πιστεύω, έλα, έλα, δεν το πιστεύω.
0: Από ποιοι είμαστε?
5: Από το Σφαίρα είσαστε, η Νάνση. Περαστικά το Γρηγόρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: 1983.
1: Ναι, ρε παιδί μου!
5: Αν και γεννημένη το 1980, το θυμόμουν.
0: Για πες μου πάλι τον κωδικό.
5: 1983,
0: μου πήρε. Σωστό.
1: Ναι.
5: Σε παρακαλώ.
0: Βασιλική, κοίτα να δεις τώρα. Σε πήρα μία φορά, δεν απάντησες. Σε παίρνω δεύτερη, γιατί ήθελα να σου δώσω μία ακόμη ευκαιρία. Έτσι, γιατί.
5: Δεν το πιστεύω, παιδιά. Κάθε μέρα στέλνω. Τρέμω ολόκληρη. Κάθε μέρα στέλνω, και όχι γι' αυτό. Έλεγα ότι έτσι, μία φορά. Μία φορά, ας μπω και εγώ στην κλήρωση.
0: Μπήκε στην κλήρωση, γλυκούλα μου. Ήξερε το password, άκουγε σφαίρα. Ήξερε το password, μπήκε στην κλήρωση, το σημείωσε. Όλα αυτά τα υπέροχα. Και θέλω να σου πω, σε ποια περιοχή είσαι?
5: Είμαι στο Καματερό.
0: Α, είσαι εδώ πέρα, στην
5: Κιτανιά. Αν και Θεσσαλονικιά, εδώ και 4 χρόνια έχω μετακομίσει.
0: Ερωτική μετανάστρια.
5: Ερωτική μετανάστρια. Τα έχουμε πει και στο Instagram αρκετές φορές και σας χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Χαίρομαι.
5: Που κάνετε τη μέρα.
0: Αυτοκινητάκι έχεις?
5: Έχω, αλλά θέλει να αυτοκτονήσει το αυτοκίνητό μου. Δεν θέλει να παραμείνει στην κατοχή μου.
0: Θα σου ευχηθώ να κερδίσει το MG3 Hybrid Exclusive έκδοση.
5: Όμως, Παναγία μου.
0: Αξίας 22.500 ευρώ. Πραγματικά
1: 550, είναι... μην κόβεις ένα πενηντάρικο.
0: 500.
5: Με το πέστε ένα πενηντάρικο τη σήμερα είναι η μέρα να
3: έρθω.
0: Το στρογγυλοποίησατε εσείς.
1: Κόψα ένα πενηντάρικο.
0: Από την Ωμέγα Ελλάς, εγώ πραγματικά εύχομαι να μπήκε στην κλήρωση. Εύχομαι να το κερδίσω όπως εύχομαι σε όλους. Και όλα τα καλά και την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά.
5: Καλό καλοκαίρι, υγεία σε όλους. Σας ευχαριστώ, παιδιά, να είστε καλά.

0: Σε Ατλαντής. Σκιαδαρέσεις.
1: Οι σκιαδαρέσεις ήταν σε Ατλαντής.
2: Μια χαρά.
1: Παιδιά, οι σκιαδαρέσεις μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Είναι φασέ.
2: Αφού σε Ατλαντή, είσαι φασέα.
1: Μ' αρέσουν γιατί είμαι και αταλαντική φασέα.
3: Είσαι φασέα, Νάντσι.
1: Και ξέρεις ρε παιδί μου, τι θέλω για συνέντευξη τόσο καιρό στο The Tonight. Δεν μου έρχονται.
2: Δεν σου έρχονται.
1: Δεν μου έρχονται.
2: Γιατί λοιπόν, είναι Ατλαντής, είναι φασέες.
1: Θέλω τις φασέες μαζί μου, με μένα που είμαι φασέα.
4: Η ώρα είναι 9:30.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν. Να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-50. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
6: Σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα Γιατίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
7: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Dubrovnik από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
14: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
17: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
18: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: εδώ είμαστε και καλούδι.
1: Έλα, παιδί μου.
0: Ρίξε επίσημα το σήμα για το σφαίρα κούριερ.
2: Okay.
0: Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις.
3: Σφαίρα κούριερ.
4: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις.
3: Σφαίρα κούριερ.
0: Ψάχνεις για καινούργια σχέση.
4: Σφαίρα κούριερ. Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου.
3: Σφαίρα κούριερ.
5: Το έχουμε.
6: Όπως ξέρω τώρα τι μου έχει προκαλέσει την αλλεργία.
0: Τι?
6: Οι εφημερίδες που είχα μπροστά μου τόση ώρα.
0: Αλήθεια.
6: Μου μυρίζει πάρα πολύ το χάρτη της εφημερίδας. Έχω θέμα. Έχω θέματα πολλά.
0: Παιδιά.
7: Έχω θέματα πολλά.
0: Η γραμματέας Βου έχει θέματα με. Με την εφημερίδα, θέλω να σας πω ότι ξεκινάμε το Σφαίρα Courier. Να δω λοιπόν στην αποθήκη μας και να σας πω τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν μπανάκι και ρουχαλάκια για ενός έτους κοριτσάκι. Έχουμε μια τηλεόραση με αποκωδικοποιητή και ελλειπτικό μηχάνημα που έχει χαλασμένο χρονόμετρο. Έχουμε από τη Σοφία από τον Πειραιά μια χύτρα, γιατί η κοπέλα
6: χύτρα
0: που μας... Ναι, είναι να την πάρει μια κοπέλα, αλλά αυτή η κοπέλα μας έδωσε λάθος τηλέφωνο, οπότε θα πρέπει να μας ξαναπάρει τηλέφωνο.
6: Κατάλαβα, δεν μαγειρεύει αυτή.
0: Ο Αντώνης από τη Μεταμόρφωση προσφέρει ένα βιολογικό καθαρισμό σε στρώμα και ζητάει ποδηλατάκι για κορίτσι. Και η Ελένη από την Ηλιούπολη έχει ένα σαλόνι, μονοθέσιο, τριθέσιο, δύο βιτρίνες, τραπέζι, καφέ ανοιχτό, ξύλο, οξιά. Και θέλω να σας πω και τι ζητάμε, έτσι για να έχουμε τα ζητούμενα. Ο Γιάννης από την Καλλιθέα θέλει ένα ποδήλατο για τη γυναίκα του. Η Ειρήνη από την Πάτρα θέλει ρουχαλάκι για 8 χρονών κοριτσάκι. Και η Νατάσα από τη Μεταμόρφωση ζητάει έναν διάδρομο γυμναστικής.
6: Μάλιστα.
0: Πάμε να δούμε τώρα όμως τι θα γίνει και ξεκινάμε.
6: Όλοι έχουν ένα διάδρομο. Κάτω από τα ρούχα είναι.
1: 2-5 τηλέφωνα.
0: 2-11-7-7-9-31 και 2-11-7-7-9-32.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Ελπίζω να είστε όλοι καλά και περαστικά στο Γρηγόρη μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, είμαστε υπέροχα.
8: Χαίρομαι. Θα ήθελα να ζητήσω το βιολογικό καθαρισμό που είχε δώσει ο κύριος την περασμένη εβδομάδα.
0: Πώς το λένε?
8: Συγγνώμη.
0: Πάρτον, αλλά πώς το λένε?
8: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς σε λένε?
8: Αναστασία.
0: Σε ποια περιοχή είσαι?
8: Στη Νέα Ιωνία.
0: Αναστασία, λοιπόν, Νέα Ιωνία. Τέλεια. Οπότε θέλεις τον βιολογικό καθαρισμό.
8: Ναι.
0: Στρώματος, έτσι.
8: Σωστά.
0: Μένει στη γραμμή για να μιλήσω μαζί σου. Ο Γιώργος θα απαντήσει στην επόμενη.
6: Εγώ θα στην επόμενη.
8: Ευχαριστώ πολύ.
6: Έφυγε ο βιολογικός. Επόμενο! Επόμενη γραμμή.
0: Δώσε μου την Αναστασία.
9: Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Γιατί είστε ντροπαλοί? Φοβάστε, τι φοβάστε?
9: Καλημέρα.
6: Καλημέρα, το όνομά σας?
9: Δήμητρα, τι κάνετε?
6: Δήμητρα, γιατί είσαι?
9: Πολύ που σας ακούω.
6: Α, εντάξει, τώρα πήρες λίγο τα πάνω σου. Στην αρχή βγήκες λίγο σαγατή και ανησύχησα.
0: Ποια είναι το κορίτσι?
6: Η Δήμητρα. Από πού μας παίρνεις, Δήμητρα?
9: Από Θεσσαλονίκη.
6: Θεσσαλονίκη, πώς μας ακούς, μέσω ίντερνετ?
9: Εννοείται.
6: Έχετε γρήγορη γραμμή.
9: Έχει αρκετά χρόνια.
6: Εξαιρετικό.
9: Καλά.
6: Πολύ καλά. Τι θέλετε, θέλετε κάτι, θέλετε να δώσετε, να πάρετε?
9: Απλά ενθουσιάστηκα πάρα πολύ που το δικό σου.
6: Παρακαλώ.
1: Ορίστε.
6: Πάλι σε χάσα.
9: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ.
0: Ενθουσιάστηκε.
6: Όλοι οι Σαλονίκοι όταν μας ακούνε κάτι παθαίνουν. Που να μας δουν και από κοντά.
0: Γιώργο, πώς τη λένε την κοπέλα?
6: Δήμητρα.
0: Δήμητρα, τι θέλεις να πάρεις, να δώσεις, τι?
9: Ήθελα να ρωτήσω για τη χύτρα. Βασικά άκουσα που την είπατε και θα την ήθελα.
6: Κάποια την έχει καβατζώσει, αλλά δεν έχει εμφανιστεί.
0: Ναι, αν δεν εμφανιστεί αυτή που την καβάτζωσε.
6: Ναι.
0: Θα την καβατζώσει εσύ.
6: Τι έχει πρόβλημα τώρα, γιατί λέει θα πάρω τη χύτρα, δεν ξέρω αν μαγειρεύω, τι την κάνω. Κατάλαβε εσύ.
9: Τέλεια.
0: Μα είχε δώσει λάθος τηλέφωνο, ρε παιδάκι μου.
9: Δεν πειράζει. Άμα τυχόν, αλλιώς δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
6: Εσείς είστε, Δήμητρα, είστε ικανή για χύτρα, δηλαδή το έχετε?
9: Έτσι πιστεύω. Αγαπημένο φαγητό?
0: Ποιο άγχος, καλέ, είναι τέλειες οι χύτρες.
9: Το ξέρω, αλλά δεν μπορώ να την. Αφού είδα ότι θα έκραγε, ξέρω.
6: Όχι.
0: Καλέ, τι είναι αυτό που.
6: Θα την κλείσει καλά από πάνω, μην λες τέτοια, μας αγχώνεις.
9: Όχι, όχι, όχι.
0: Άμα την κλείσει καλά και περιμένει να φύγει όλο ο αέρα.
6: Περιμένει να σφυρίξει αρχικά.
9: Ναι.
0: Από τη
6: και μετά μετρά χρόνο.
0: Ναι, μετρά.
6: Όταν σφυρίξει, μετά μετρά χρόνο. Ότι θα το αφήσω για μισή ώρα το φαγητό μέσα. Όταν σφυρίξει όμω. Από εκεί μετρά.
0: Άκου να δει συνήθω τι κάνει
6: μετά. Τι κάνει,
9: Παντάρα. Την... Το θέμα είναι να σφυρίξει και να μην την ξεχάσω.
0: Όχι, καλή, τι να την ξεχάσει. Πρώτα απ' όλα, τώρα πλέον και οι κουζίνες έχουν και χρονόμετρο.
6: Αφού σφυράει,
0: στα 25 λεπτά έχει γίνει το φαγητό.
9: Ναι, ισχύει.
0: Οπότε θα βάλεις εσύ το χρονόμετρό σου. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να σφυρίζει και θέλει συνήθως 20-25 λεπτά, αναλόγως και τι φαγητάκι έχεις να βάλεις μέσα, χαμηλώνεις και λίγο τη φωτιά όταν πάρει δυνατή βράση. Το βάζεις, ας πούμε, αν το έχεις επιχειμένο, έχει το 9. Το βάζω στο 7. Το βάζω στο 7, βάζω το χρονόμετρο και όταν τελειώσει η διαδικασία η χρονική, τη βάζω στην άκρη και αφήνω. Γυρνάω τη βαλβίδα.
6: Μέλι για να... το φαγητό.
0: Ναι. Γυρνάω τη βαλβίδα για να φύγει όλος ο αέρας. Ακούγεται και ένα κλακ και μετά την ανοίγω.
6: Μετά το κλακ. Μην μας αγχώνεις. Άμα να μην τη δώσουμε. Ας δώσουμε μια κανονική κατσαρόλα.
9: Όχι, όχι.
0: Υπέροχο. Λοιπόν, και τρομερή ευκολία για όλες τις γυναίκες που δεν προλαβαίνουν να έχουν το χρόνο να σιγομαγειρέψουν τα φαγητά τους, που σίγουρα όταν τα σιγομαγειρεύεις είναι πιο νόστιμα, αλλά τι να κάνουμε.
6: Λοιπόν, σε βάζουμε στην καβάτσα από ό,τι κατάλαβα, να δούμε τι θέλει άλλη.
9: Έχω και εγώ να δώσω και έναν ανεμιστήρα.
6: Ανεμιστήριο.
9: Είναι καινούριο, δεν τον έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν καθόλου. Θα βλέπει ότι βάλαμε κλιματιστικό, είναι άχρηστο.
6: Ανεμιστήρα, όχι, είναι πολύ χρήσιμο.
0: Γράψε δίπλα στην
6: και προσφέρει, Δήμητρα.
0: Προσφέρει και έναν ανεμιστήρα.
6: Οκ, okay. Και προσφέρει.
0: Είσαι στη Θεσσαλονίκη, βέβαια, οπότε θα πρέπει να είναι κάποιο εκεί πέρα κοντά σου για να.
9: Δεν πειράζει, μπορώ να το στείλω κι εγώ άμα το χρειάζεται κάποιο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Ωραία. Υπέροχη, Δήμητρα.
6: Για να δώσω μου λίγο το τηλέφωνο, μισό λεπτό, παίρνω εγώ το τηλέφωνο, μην το πει στον αέρα.
9: Ναι.
6: Έλα, Δημήτρη.
0: Και εγώ είμαι έτοιμη να πάρω την επόμενη γραμμή. 2-11-7007-931. Παρακαλώ.
2: Νανσούλα.
0: Εγώ είμαι.
2: Γεια σου, είμαι η Αθανασία Ποδοσφαίνα.
0: Αθανασία μου. Αλήθεια λες τώρα?
2: Αλήθεια λέω, αλήθεια.
0: Τι γλυκό πλάσμα είσαι εσύ και εσύ και η αδερφή σου.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είμαστε υπέροχα. Η Αθανασία Ποδοσφαίνα, παιδιά, είναι δικός μας άνθρωπος.
6: Δεσφίνα.
2: Δεσφίνα, Δεσφίνα.
6: Είχα μια φίλη που μου στάρε πολύ. Δεν συνέχισε.
2: Εγώ θα ήθελα έναν διάδρομο, άμα γίνεται.
0: Θέλεις ένα διάδρομο, ε? Πολύ ζητάτε διάδρομο. Είσαι και
2: καταλαβαίνεις ότι εδώ στην περιοχή μας τρώμε πολύ, οπότε κάπως πρέπει να σωθεί όλα.
0: Θέλεις ένα διάδρομο, ε? Πολύ ζητάτε διάδρομο.
2: Καταλαβαίνεις ότι εδώ στην περιοχή μας τρώμε πολύ, οπότε.

0: Μας είχαν δώσει δύο. Σου υπόσχομαι ότι θα τον πάρεις εσύ. Απλά θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο. Έχω τον κομματά βέβαια, την καλύτερη μεταφορική, για να έρθει εκεί για μεγάλα αντικείμενα. Γιατί πραγματικά μας εξυπηρετούν τα παιδιά. Λοιπόν, μένεις στη γραμμή για να γράψω εγώ το τηλέφωνο και τα λέμε πολύ σύντομα.
1: Στην επόμενη γραμμή, γεια σου Δεσφίνα. Καλημέρα.
2: Γεια σας. Τι κάνετε?
1: Είστε στο διάδρομο?
2: Εγώ.
1: Έχει λίγο έκο, γι' αυτό λέω.
2: Μόλις τελείωσα.
1: Α, οκ. Το όνομά σας?
2: Χρήστος.
1: Γεια σου Χρήστο, τι ψάχνεις, τι δίνεις, τι παίρνεις?
2: Έχει μείνει καμία τεντά.
1: Τέντα? Κάτσε να δω από τον μπαλκόνι τώρα. Κάμια απλωμένη. Τέντα θες, αλήθεια?
2: Αλήθεια.
1: Μια τέντα, έτσι, γιατί τι διαστάσεις?
2: Έχει μείνει καμία. Είχαμε
1: φάσματα. Πού ξέρω εγώ, είχαμε εμείς. Α, είχαμε φάσματα για τέντα.
3: Ναι, ήθελα να δώσω.
1: Μάλιστα, κάτσε να ρωτήσω εδώ πέρα την αποθηκάριο, την Νάνση, γιατί αυτή είναι στην αποθήκη. Δεν άκουσα κάτι για τέντα.
2: Το διευθυντή, το διευθυντή.
0: Ποιον έχει στη γραμμή, Γιώργο?
1: Έχουμε εδώ το. Τέντα θέλει ο Χρήστος.
0: Ο Χρήστος θέλει τέντα.
1: Τέντα, ναι. Έχουμε ύφασμα για τέντα.
0: Έχουμε ένα κύριο που μας είχε δώσει, τον κύριο Μανώλη από το Πειραιά, που μας είχε δώσει ύφασμα για τέντα.
1: Ύφασμα για τέντα.
3: Αλλά έχουν περισσέψει.
0: Τώρα δεν ξέρω όμως αν έχουν περισσέψει, για κάτσε να δω.
1: Κάτσε να ανοίξουμε εδώ το τόπι, να δούμε πόσα μέτρα.
0: Να κατέβω λίγο στην αποθήκη.
2: Τώρα θα κατέβει.
0: Τώρα θα κατέβω, μισό λεπτάκι κατεβαίνω
1: πίσω από τους αποχυμωτές, δες, εκεί πρέπει να τα έχω βάλει.
0: Για μισό λεπτάκι. Εσύ θέλεις τέντα δηλαδή?
1: Τέντα θέλει.
2: Για κοιτάξτε, Νάνση.
1: Εμείς έχουμε το ύφασμα. Ποιο θα την κρατά την τέντα?
0: Δέντε, και μόνο ύφασμα δίνουμε.
1: Ύφασμα δίνουμε εμείς.
2: Ξέρεις, είμαστε και κοντοχωριανοί, ε.
0: Από πού?
2: Εγώ είμαι από το Σαράντι.
0: Α, το Σαράντι.
2: Δεν κατεβαίνετε όμως καθόλου?
0: Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στο Σαράντι, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία στο Σαράντι. Έχετε και ωραία θάλασσα εκεί. Τα έχετε φτιάξει καθόλου τώρα τα τελευταία χρόνια?
2: Έχουν χαλάσει περισσότερο.
0: Αλήθεια, λες?
2: Ναι, ερημώνυμο ωραίο τόπος. Ξέρεις, κλείνουν μαγαζιά. Λιγοστεύει ο κόσμος.
0: Τι να κατέβω να κάνω, μια κατάθλιψη με έπιασε.
1: Να πάρεις ένα κόπεδο, φτηνό, τώρα θα έχω φτηνίνη.
2: Θα κάνεις διαφήμιση.
1: Ακριβώς.
0: Να κάνω διαφήμιση.
2: Για να ξαναέρθει.
0: Το Σαράντι είναι υπέροχο και έχω και φίλους εκεί πέρα. Λοιπόν, έχουν μείνει τέντες.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι είχα τελειώσει.
1: Ορίστε.
2: Ωραία. Όχι. Να μπω στη σειρά.
1: Υφασματάκι και μετά θα βρεις τον τύπο να κάνει την εγκατάσταση. Και πάμε να τα βάλουμε.
0: Σαράντι, okay. Λοιπόν, εκεί θα έρθει τέντε στο Σαράντι.
2: Όχι, εδώ στην Αθήνα.
0: Α, στην Αθήνα.
2: Είναι εξοχικό.
1: Σούπερ. Και βαράει και ο ήλιος.
0: Κάτσε.
1: Εγώ θα μιλήσω, να μου δώσεις εσύ τον αριθμό σου. Περίμενε λίγο. Περίμενε να πάρω εδώ την καταστασιά μου.
0: Γράψε όνομα και.
1: Ωραία.
2: Θα μιλήσω με τον Γιώργο.
0: Ναι. Λοιπόν, εγώ όμως παρόλα αυτά θέλω να σας πω ότι ευχαριστούμε πολύ το dailycourier.gr, εγγυημένη 24-ωρη παράδοση εντός πόλης, η μόνη εταιρεία courier με μέσο χρόνο απάντηση στο τηλεφωνικό κέντρο σε λιγότερο από 7 δευτερόλεπτα, όλοι οι οδηγοί με φορητό POS για την άμεση και εύκολη εξόφληση, η πρώτη σε βαθμολογία στο Google εταιρεία courier στην Ελλάδα, τηλεφωνικό κέντρο 216-400-2600 το τηλέφωνο της dailycourier.gr, και αν έχετε e-shop δεν υπάρχει καλύτερος συνεργάτης, σας το λέμε αυτό με εγγύηση. Φυσικά τα πάντα μπορείτε να τα δείτε στο dailycourier.gr.
1: Έχουμε γραμμουλά.
4: Καλημέρα.
1: Καλώς την.
4: Νάνση, περαστικά και για τον Γρηγόρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα
4: πολύ. Εγώ είμαι η Ευαγγελία από Πειραιά. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μανώλη με τις τέντες.
1: Α, να τόσο Μανώλης.
4: Το πήρα το πανί, αλλά εκτός από αυτό, επειδή ήθελα άλλο ένα, μου το έδωσε δώρο.
1: Ω, δυνατός ο Μανώλης.
0: Βλέπεις τι ακροατές έχουμε.
4: Πάρα πολύ, ευχαριστώ. Και εγώ είχα δώσει και κάτι παπούτσια, μάλλον είχα προσφέρει κάποια παπούτσια βαν. Mm-hmm. Δεν τα έχουν πάρει. Απλά αν θέλεις να το ξαναπείς, είναι το 39.
0: Ξαναπέσαι το εσύ, Ευαγγελία μου, για τα Vans, yeah. Γιατί ξέρεις, μερικές φορές όταν περνάει καιρός, δεν τα αναφέρω, γιατί λέω μπορεί τώρα να τα έχεις δώσει σε κάποιον άνθρωπο που ξέρεις. Κατάλαβα.
4: Όχι, δεν είναι.
0: Άρα
4: δεν
0: συνεχίζουμε και έχουμε τα Vans. Τι νούμερο θυμισέ μου?
4: Είναι το 39 σε Μπορντό.
0: 39 σε Μπορντό, Γιώργο.
1: 39 σε Μπορντό, Vans, μια χαρά.
4: Είναι αφόρετα.
0: Είναι κοριτσίστικα.
1: Σούπερ.
4: Ναι, μπορεί και αγόρι να το βάλει.
0: Αν είναι μικροπόδερος κάποιος, του κάνει.
4: Ναι, εντάξει,
1: σωστά. Είναι το χαμηλό, έτσι, δεν είναι αυτά τα ημί
4: ποτάκια. Είναι το χαμηλό.
1: Σούπερ είναι. Έγινε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το σημειώνουμε και αυτό, όποιος θέλει Vans 39.
4: Καλημέρα.
1: Μπορντό. Ευχαριστούμε, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Ευαγγελία, πάμε στην επόμενη γραμμή.
5: Κάνει.
1: Ευαγγελία, πήραμε τηλέφωνο.
5: Είναι το χαμηλό, δεν είναι
0: αυτά. Ποιος είναι, καλά παιδιά?
5: Κόλλημα καθυστέρηση.
1: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα.
6: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Τηλεφωνώ γιατί θέλω να δώσω, έχω ένα PlayStation 2 για ένα παιδάκι.
0: Πώς σας λένε?
1: Πολύ αυτό.
0: Από ποια περιοχή?
6: Γλυκά νερά.
0: Γιάννη.

0: από γλυκά νερά PlayStation 2, Γιώργο.
1: Είναι και συλλεκτικό αυτό, είναι τούμπανο.
2: Είναι και με, έχω και μια συντοθήκη με, γεμάτη με παιχνίδια.
0: Θα τα δώσεις και αυτά.
2: Εννοείται.
0: Αλήθεια. Παιδιά, να σας πω κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν μπορούν να μπουν διαδικτυακά και να παίξουν με τα καινούργια PlayStation και τους αρέσουν τα παλιά.
1: Είναι σούπερ, έτσι. Και με συντοθήκη.
2: Για να κάνεις αρχή μια παιχνιδομηχανή είναι ό,τι πρέπει.
3: Έγινε.
1: Τέλειο. Για κάτσε λίγο εδώ στο τηλέφωνο σου να μου δώσει το κινητό σου. Μισό λεπτό, Γιάννη.
2: Ναι, ναι.
0: Και κοίτα να δεις τώρα, με ενημερώνει η Σοφία ότι τελικά έχουμε δώσει όλες τις τέντες. Τώρα, αν ο κύριος Μανώλης μπορεί να δώσει και σε αυτόν που δώσαμε σήμερα, τον παρακαλώ πάρα πολύ να τη δώσει στο φίλο μας από το 40. Τώρα, αν γίνεται, γιατί έχουμε δώσει 11, μου γράφει η Σοφία, έχουμε δώσει παραπάνω, απλά δεν είχαν σβήσει το στόκ από την αποθήκη, κατάλαβες. Έχουμε γραμμή.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Τηλεφωνώ για το PlayStation.
0: Αυτό που μόλις ακούσαμε τώρα.
4: Ναι, ναι.
0: Καλή, πόσο γρήγορη είσαι.
4: Πρώτη φορά.
0: Κοίταξε τώρα να δεις.
4: Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Φίλε μου, κοίταξε να δεις τώρα.
4: Είναι απλώς τυχερό το παιδί μου αυτό. Όσες φορές έχω προσπαθήσει εγώ να βγάλω γραμμή, δεν τα καταφέρνω.
0: Θα σου πω
4: όταν
0: κάτι.
4: Πρόκειται για τον Ηλία όμως, κατευθείαν.
0: Επειδή πρόκειται για τον Ηλία και με συγκινεί πάντα μια μαμά που παίρνει για να ζητήσει κάτι για το παιδί της, θέλω να σου πω, Γιώργο, σημείωσε και τη φίλη μας, πώς σε λένε?
4: Ελένη, και τηλεφωνώ από Πάτρα.
0: Ελένη από Πάτρα, περίμενε όμως. Δεν ξέρω αν έχουμε αιτήματα προηγούμενα για το PlayStation. Γράψε ό,τι θέλει το PlayStation.
4: Κατανοώ. Ναι.
0: Αλλά να είσαι σίγουρη ότι αν...
4: Okay.
0: Έχουν δοθεί τα υπόλοιπα και τα λοιπά. Εσύ θα είσαι η πρώτη στη σειρά. Γιατί είναι πολλοί γονείς που ζητάνε για τα παιδιά τους. Και εύχομαι να το βρούμε για τον Ηλία σου. Μισό λεπτό να γράψουμε το.
1: Ποιος
0: τον έχει τον αριθμό?
1: Ποιος τον έχει? Έλα, πάρε να.
0: Δεν κρατιέται η ώρα.
1: Χαμός γίνεται σήμερα, ρε φίλε, χαμός. Έλα, και παίρνω εγώ την επόμενη γραμμή. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, είπα. Εγώ είμαι έτοιμο, καλημέρα. Είμαι πολύ έτοιμο εγώ. Δεσφίνα, έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Ναι, εσύ είσαι.
5: Η Καλλιόπη.
1: Η Καλλιόπη, τι κάνεις?
5: Καλά, καλώς όρισες, Γιώργο.
1: Μου λείψες.
5: Τι κάνετε?
1: Τι κάνεις τώρα, πού βρίσκεσαι?
5: Αλμυρό.
1: Αλμυρό, ε.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα αλλάζεις. Αλμυρό γλυκό, αλμυρό γλυκό.
5: Η Νάνση που είναι?
1: Η Νάνση εδώ είναι, έχει δουλειά, είναι στο τηλέφωνο.
5: Χαιρετισμούς.
1: Μίλα σε μένα, θα τη πω εγώ. Χαιρετίσματα, Νάνση, έχεις πολλά από την Καλλιόπη.
0: Εγώ θέλω να σε αφήσω να το απολαύσεις. Εγώ με την Καλλιόπη τα λέμε καθημερινά στο live στο TikTok.
1: Έτσι πήρες, έτσι να πεις ένα γεια.
5: Ναι, ναι, μια καλημέρα.
1: Καλά έκανες.
0: Καλλιόπη.
5: Ναι, ναι.
0: Σου έχει φέρει μαγνητάκι από τον Άι Δομήνικο.
1: Ναι. Ένα μεγάλο, είναι 5 κιλά.
5: Είναι υπέροχος ο Γιώργος.
0: Σ' αρέσει και ο Γιώργος.
1: Σφαλάσου κάρτες κινητά, τα πάντα με αυτό.
0: Καλλιόπη, έχεις τα πιο γρήγορα δάχτυλα. Πώς πετυχαίνεις πάντα γραμμή. Και εσύ και το Ειρηνάκι. Να σου πω κάτι. Ο Γιώργος αρέσει.
1: Παναγής μόνο, ρε.
5: Ναι, είναι πολύ καλό.
1: Έλα, Παναγής.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Μην το κάνεις αυτό.
0: Σ' αρέσει πιο πολύ ο Γιώργος ή ο Γρηγόρης?
1: Μην μας βάλεις να τσακωθούμε.
0: Την αλήθεια. Έχεις πάρει και 4.000 από την εκπομπή μας. Λέγε.
5: Όλοι σας είστε, όλοι σας.
0: Γιώργος ή Γρηγόρης?
1: Μας τσουβαλιάζεις.
5: Τώρα την και ο Γιώργος είναι πολύ καλό. Σε τηλεόραση.
0: Άρα σ' αρέσει ο Γιώργος.
5: Τώρα δεν μπορώ.
0: Όχι, πρέπει να πας. Αν δεν απαντήσεις θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Γιώργος ή Γρηγόρης?
5: Α, δεν πρέπει να ξεχωρίσω.
1: Πες το λίγο Γρηγόρης, πες το, πες το, αφού σου βγαίνει αυθόρμητα.
5: Είναι και ιδιώτος, όχι.
1: Τώρα εντάξει.
0: Ωραία, Γρηγόρης ή Παναγής?
1: Οπα.
5: Α, τώρα.
1: Σκληρό αυτό.
0: Αυτό ήταν δίλημα, ε.
5: Α, τώρα μου όχι.
1: Τώρα όχι. Άστο τώρα.
0: Ωραία. Παναγής ή Καλούδης?
1: Οπα.
5: Α, τώρα.
0: Τώρα και ατόμα.
1: Παναγής! Παναγής!
0: Έχουμε κυνηγητή! Λοιπόν.
5: Είσαστε όλοι σας.
0: Άστα, είσαστε όλοι σας, γιατί έχουμε καταλήξει ότι τελικά η καψούρα σου είναι ο Παναγής.
1: Σ' αρέσουν οι ασβοί, άστα.
0: Ιστορία μου, αμαρτία μου είναι ο Παναγής.
1: Τ' αρέσει αυτό το ρακούν, σ' αρέσει. Να γλιστράει από τα χέρια, να φεύγει το
0: χέρι. Ο Πρεκοφύρας θέλεις να είναι κοντά σου.
3: Σε φιλόζωη.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε και πολιασμένο, μην αγώνεσαι.
0: Είναι όμορφος, λέει, την ακούς?
1: Τρέχουν λίγα σάλια, αλλά είναι τέλειος.
5: Τι γίνεται?
1: Είναι αυτός.
0: Καλλιόπη. Είναι κοντός.
1: Είναι κοντός. Σαν χόμπιτ είναι. Αλλά είναι γρηγοροπόδαρος.
0: Ωραία. Έχει ακαμψία. Δεν χορεύει ωραία.
5: Ωραία κουβεντούλα.
0: Ωραία κουβεντούλα. Ωραία κουβεντούλα. Καλλιοπίτσα, γλυκό φιλί στον Αλμυρό εκεί στο Βόλο. Τα λεφτά τα έφαγε.
1: Γεια, Καλλιόπη.
0: Τα έφαγε ή τα έχει στο σεντούκι.
5: Τα έχει.
0: Άντε, τα μαζεύει για την πρίκα, Καλλιόπη. Γλυκό φιλί. Τι είναι αυτό το γέλιο που την πιάνει. Έτσι, μ' αρέσει να την ακούω χαρούμενη.
1: Τα πολυβόλαια.
0: Ναι. Άλλα, μια τελευταία γραμμούλα.
6: Δεν έχω.
0: Δεν έχουμε.
1: Όχι,
0: ωραία,
1: και 58. Έλα, έλα. Έχουμε εδώ, έχουμε δουλίτσα. Βουνό ή θάλασσα, παιδιά, πλησιάζουν διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό. Οι περισσότεροι θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν είναι ότι έχουν τίποτα με τα νησιά, αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό αγόρι δίπλα σου. Άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάμε τελικά, σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το φυσικό μεταλλικό νερό αγόρι έρχεται από τα εμβληματικά ζαγοροχώρια, εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή. Σε αυτό το τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
0: Και φυσικά να σου πω, αν έχεις πόρτη διάθεση, στα Lidl θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για να την απογειώσεις. Διάλεξε άμπρο, καπέλο, μπλούζα και κάλτσες για άνεση και casual αθλητικό look. Και επειδή το καλοκαίρι πλησιάζει, ανακάλυψε Reebok μαγιό βερμούδα, πετσέτες, θαλάσσιες, όρουχα και κάλτσες για κάθε μέρα. Από το γυμναστήριο μέχρι την παραλία, τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζεσαι για να νιώθεις άνετα και να δείχνεις υπέροχα.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και, και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
0: Και αυτό ήτανε.
1: Αυτό ήταν, παιδιά.
7: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντη Αναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
7: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
8: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
10: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
9: Αλήθεια, για πες.
10: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
9: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
11: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
12: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
13: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
12: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
13: Καναπές,
12: θα μου πει.
13: Καναπές, θεία. Καναπές. Θα μου ξαναπεί. Καναπές, θεία. Καν... Άστο ρε, θεία. Πήγαινε στο Artline, στο Άργος, να καταλάβεις τι θα πει καναπές. Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος. Καναπές, θεία. Καναπές.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
6: Σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα! Μιλάς με εμάς τώρα! Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία, φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
9: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall.

Καλημέρα, κάτι δεν ακούω, μισό. Έλα, τώρα ήρθα στα ίσια μου. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα 5η, 4 Ιουνίου, στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. 6 λεπτά μετά από τις 10, είμαι η Φερίνα Ευαγγέλη και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα... διαβάζω εδώ, γιορτάζει η Μάρθα. Επίσης είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάρτε το καφεδάκι σας, γιατί για λίγες μέρες ακόμη θα σας κάνω δώρο τον καφέ ενός ολόκληρου μήνα, καθημερινά, από τη Michel Coffee Company. Γιατί όλοι πίνουν καφέ, αλλά δεν πίνουν όλοι τον ίδιο καφέ. Εκεί είναι η μαγεία, Michel Coffee Company. Δοκίμασέ το και δεν θα γυρίσεις πίσω ποτέ. Ανοίγεις το Viber, πληκτρολογείς Michel, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6936 10 102. Ο καιρός καλός, 27 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θα τα δούμε όμως όλα και στην πορεία. Προς το παρόν πάμε να το πατήσω, να ξεκινήσουμε με Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Εδώ σε θέλω. Θέλω να πληρώσω.

0: Life που λέγεται στο χωριό μου. 29 λεπτά μετά από τις 10 ολοκληρώθηκαν οι πρώτες επιτυχίες Τσούκου Τσούκου. Είναι 5η 4 Ιουνίου σήμερα. Η Μηφερίνα Βαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα καλά τα κακά, αναζητά το αληθινό, ζει στο δικό της ρυθμό και κόσμο, φτιάχνει το δικό της δρόμο και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση αυτή την ώρα και φυσός περνάει λίγο δύσκολα, κυρίως στην κάθοδο που πιάνει κίνηση από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι και. Οπαλάκια. Μέχρι και το ύψος του Αιγάλιο. Στο Αιγάλιο στην άνοδο πιάνει λίγο κίνηση και ξαναπιάνει στην άνοδο από το Περιστέρι μέχρι και τη Νέα Ιωνία. Για να δούμε λίγο την Κηφισίας όπου πιάνει κάθοδος πριν το Δαχτυλίδι στο Μαρούσι, ξαναπιάνει άνοδος στο ύψος του Χαλανδρίου και ξανά άνοδος κάθοδος στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείων Κατεχάκη καθαρές αυτή την ώρα. Η Αλεξάνδρας προς το κέντρο τμηματικά έχει λίγο κινησούλα. Το τρίγωνο των Βασιλικών, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σαμαλίας, το σώσο είναι κατακόκκινο εκεί και λίγο στην Αρδιτού. Ηλιοπόλεως Βουλιαγμένης αυτή την ώρα ανοιχτές τις λες. Στα νότια τώρα τα υπόλοιπα στην Ποσειδό. Τόνος πιάνει λίγο κίνηση στο ύψος της Γλυφάδας και στο ύψος του Αλίμου. Επίσης και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Α, το την έχει την κινησούλα της και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι και το Σκαραμαγκά. Τώρα, στην Αττική Οδό καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κίμης και καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα στην περιφερειακή Ημιτού από κόμβο Βλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Αυτά. Μηνυματάκια περιμένω στο Viber που είστε και από πού μας ακούτε. Θέλεις να ζήσεις στο Big Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα. Η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτήριο για το Big Well Festival. Πήγαινε λοιπόν σε ένα κατάστημα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώσου και λάβε το voucher σου. Πρόλαβε το τώρα γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεις των vouchers. Be well together με τη δύναμη της Zenith, αρμόδια αρχή, ΡΑΗ. Μικρή διακοπή και έρχομαι σε λίγο.
1: Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
3: Δευτέρα, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
3: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα.
5: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
8: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
7: Και ποιος ξέρει.
8: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
7: Μα τι λες.
8: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
10: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 2751-066-500.
10: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
11: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Επωφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
12: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Ε, τότε φύγαμε.
12: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
14: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
15: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
16: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
17: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
18: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
19: Του Έρβητα Ζωστήρα.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
22: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
23: Ναι, πάμε.
24: Πού θα πάμε?
25: Κρήτη.
26: Μήλο.
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
26: Μήλο.
25: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
26: Ναι.
25: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
27: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
28: Κι εγώ.
29: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
30: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
31: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
32: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
0: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 38 λεπτά μετά από τις 10. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. 5η 4 Ιουνίου, η Μιβέρνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Να δούμε τα του καιρού. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας με βροχές καταιγίδες σε διάφορες περιοχές. Χαλάει λίγο καιρός σήμερα. Δεν θα πέσει πολύ. 1-2 βαθμούς τώρα δεν είναι και κάτι. Κυρίως στην Ήπειρο, στα νησιά του Ιωνίου και στην Δυτική στερεά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική πιο συγκεκριμένα, γενικά έφριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι, απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα βόρεια και μέγιστη θερμοκρασία τους 31 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα πάει και στη Θεσσαλονίκη με 29 βαθμούς, Μακεδονία Θράκη το ίδιο, νησιά Ιωνίου Ήπειρου σας είπα ότι θα βρέξει λίγο, Κυκλάδες Κρήτη το ίδιο, γενικά έθριος καιρός με 29-30 βαθμούς. Ωραίο, εντάξει τώρα καλοκαίρι είναι, ό,τι και να ρίξει, όση βρόχα. Δεν μας πειράζει κιόλας. Ίσα ίσα θα ετοιμάζουμε τις διακοπές μας, όσο να πεις. 6936-10122 είναι το Viber. Μηνύματα περιμένω που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Να πω χρόνια πολλά στο φίλο μου το Θάνο που έχει σήμερα γενέθλια. Χρόνια πολλά, Θάνο μου. Να σε χαιρόμαστε με υγεία. Και πάμε να ακούσουμε. Νίνο Τζόζεφιν, Γιώργο Μαζονάκη και Πέγγι Ζήνα. Πουθενά, πουθενάν. Το προσπάθησε η Πανάθα χθες, δεν μπορούμε να πούμε, ομαδάρα μας. Αλλά εντάξει, θα διαπρέψουμε αύριο Παρασκευή. Για πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφω.

10 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, λοιπόν, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. 5η 4 Ιουνίου, καλημέρα, καλώς ήρθατε, μωρέ, παιδιά, και σήμερα. Είμαι η Βερνέ Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Το ότι και έχει βίδες το γνωρίζετε. Το ότι οι βίδες είναι μέλισσα όμως το γνωρίζετε. Πράγματι, η μέλισσα μαζί με την οικία ενώνουν τις δυνάμεις τους και απογειώνουν την εμπειρία της κουζίνας με live cooking events σε όλη τη χώρα. Το πρώτο γίνεται αύριο, Παρασκευή 5 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως τις 7. Στο κατάστημα IKEA στον Κηφισό. Η δράση συνεχίζεται το Σάββατο 6 Ιουνίου 3.30 έως 5.30 στο IKEA στο The Mall Athens. Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 3.30 έως τις 5.30 στο IKEA Αεροδρόμιο. Εκεί σας περιμένουν πιάτα με την υπογραφή της Σεφ Μαρίνας Χρονά, τα οποία θα έχετε την ευκαιρία να τα δοκιμάσετε. Εκπλήξεις και ένας διαγωνισμός όπου 50 τυχεροί θα κερδίσουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα μαζί με δωρεπιταγές IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Τώρα θα πάμε σε ένα μικρό break και θα έρθω να σας πω για ένα ελληνικό νησί που συνδυάζει χαλάρωση και εμπειρία μαζί, εντάξει. Βγαίνουμε ένα διαλυματάκι, να πιούμε 2-3 γουλιές καφέ και έρχομαι.

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πήγα χθε και εγώ στην ψυχίατρό μου. Δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά κάνω κάποιες συνεδρίες για να λύσω κάποια θέματα δικά μου.
2: Στίζει κιόλας, ε.
1: Ναι. Νάκο, μου λέει θα κάνουμε ένα challenge. Μου ζωγράφισε δύο προβατάκια και μου είπε να τα προσέχω μέχρι να γυρίσει. Τώρα αυτού κάτι ήθελε να δει προφανώς. Τι να είναι αυτό τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, κάτσω τον περιμένω να γυρίσει. Λοιπόν, άκου τι έκανα. Ζωγράφισε ένα φράχτη και έφυγα.

0: We'll be back. Πρωινόσφαιρα 6 με 10.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
4: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
3: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
5: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μακβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό. www.pavlasm.gr.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
9: Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
13: Online.
12: Ναι.
13: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
12: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
13: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
12: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
14: Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Plus.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
17: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή
17: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
16: Plus.
17: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Σφαίρα 102-2
1: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
3: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής 2 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, είναι 5η, 4 του Ιούνιου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Ο καφές σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα λοιπόν, να ζητάς καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου και σέβεσαι το περιβάλλον. Μικέλ Coffee Company, γιατί σε εκφράζει. Σας έχω πει, αν μας στείλετε τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα, αυτομάτως θα κερδίσετε τον καφέ σας για έναν ολόκληρο μήνα. Τώρα, σας έλεγα πριν ότι θα σας πω για ένα ελληνικό νησί που συνδυάζει χαλάρωση και εμπειρία. Είναι από τους εναπομείναντες καλοκαιρινούς παραδείσους, έτσι το χαρακτηρίζουν, και είναι η Δονούσα, η οποία συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους αυθεντικούς καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης, σύμφωνα με τουριστικές ιστοσελίδες. Μάλιστα, η ιστοσελίδα κατατάσσει τη Δονούσα στη δεύτερη θέση της λίστας, με τους πλέον ξεχωριστούς μυστικούς προορισμούς για το φετινό καλοκαίρι. Εκεί κρατά λίγο ακόμα το γνήσιο των νησιών. Δεν έχουμε μπει και τα έχουμε κάνει ύβαλα όλα, γιατί τα νησιά, εντάξει, τα έχουμε ρημάξει, αλήθεια είναι. Πάει πολλοί κόσμος και λογικό από τη μία. Η Δονούσα λοιπόν, το βορειότερο νησί των Μικρών Κυκλάδων, αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει την απλότητα με την αυθεντικότητα, τη φυσική ομορφιά με την ηρεμία και την παραδοσιακή φιλοξενία με τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Δηλαδή, εγώ τώρα πες ότι θέλω να έρθω Δονούσα, okay. Πού θα μείνω, γιατί μπήκα εδώ, έψαξα λίγο για διαμονές και τέτοια και δεν έχω βρει κάτι. Αν μας ακούει κάποιος από Δονούσα ή ξέρει, μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα για να ξέρω, γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει να έρθω στη Δονούσα. 6936 10 102 το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία και γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον να ακούει με ησυχία. Δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου, δεν είναι κάποιο τραγούδι, είναι από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν και όσα τους καθορίζουν. Είναι από εκείνες λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο να το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να ακούσουμε 10 αγαπημένους καλλιτέχνες στη σειρά. Και μιας έτσι και μας έχει πιάσει το καλοκαίρι τελείως, να μην ξεκινήσω με ένα Γλέντι και ένα Νίκο Απέργη. Και γιατί όχι, δυναμώστε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: σφαίρα.
1: Λοιπόν, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
2: Ναι.
1: Και πήγα, φίλε, και τα φάγα χθες το βράδυ.
2: Γιατί?
1: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ξέρω θα με ρωτήσεις.
0: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
6: 5050
5: 1471
2: Ναι!
5: 12-12
7: Μπράβο!
8: 19-40
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
3: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Michel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
0: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Σφαίρα 102.2.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζει.
0: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιείτε κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
10: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
11: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
12: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
11: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
12: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
11: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
12: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή.
11: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
12: Μωρέ, μπράβο.
11: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
10: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
11: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
2: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
2: Hyper Desmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
2: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
2: Τηλέφωνο 27510 66500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
13: Ενώ σας ραδιόφωνο, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και έχω να πω το εξής. 5 ολόκληρα λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη password στο 6936-10-1022, γιατί είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, είναι στον σφαίρα και σας χαρίζει το MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Lass στην Αγία Παρασκευή. Στείλτε τα μηνύματά σας και μόλις ακούσουμε Νατάση Θεοδωρίδου, Ανδρομάχη και Δέσποινα Βανδύ, βγαίνω εγώ να κάνουμε τα τηλέφωνα. Σας πάρουν εδώ που είστε, τι κάνετε και να μου πείτε και το password. Εντάξει, παιδιά μου, πάμε για μουσική. Όπα, φόρτωσέ τα σε ένα φορτηγό να φύγω.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Used.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως, μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα, υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master, Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
6: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.

0: καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά. Και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751 306 856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
3: Και ποιος ξέρει.
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες.
4: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει
8: «Hi Κώστας, how are you darling?» «Wow! What a nice sofa!»
7: «Τι σόφα ρε θεία», θα της πω. «Καναπές!»
8: «Καναπές!»
7: θα μου πει.
8: «Καναπές θεία!» «Καναπές!»
7: θα μου ξαναπεί.
8: «Καναπές θεία!» «Αστόρε θεία!» Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
7: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
8: Καναπές, θεία. Καναπές.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 2752-0-97-782.
12: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Τότε φύγαμε.
12: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
0: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 27510 66580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μακβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.kritikos.sm.gr.
3: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
4: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sportcamp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sportcamp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε?

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
7: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσες θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
8: Σφαίρα.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
2: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
3: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
3: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
3: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
3: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
4: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27 510 76 037
4: και 69 44 411 643.
5: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
6: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
5: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
6: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
5: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
6: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 27510 66500.
6: Σημειώνεις επιτυχία.
7: Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
10: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
9: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
11: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο κρητικός-sm.gr.

0: ακούς Σφαίρα 94,4.
1: Μια και με γράψανε φωνιά, πήρα τους δρόμους παγανιά και τη ζωή σεριά.

θέλω. Να σε ξεγράψω θέλω. Οριστικά η γλώσσα σου αφήνει.

0: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπού.
1: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
0: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα θεραπείων μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Mandas, 3ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
5: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
4: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
5: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
4: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27 51 0 51 302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

ένα τουμπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: σφαίρα. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
5: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
4: Και ποιος ξέρει?
5: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
4: Μα τι λες?
5: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
6: Τηλέφωνο 2751-066500.
7: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
8: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
9: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
8: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
10: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
11: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
10: Οκ.
11: Τι οκ.
10: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
11: Τότε φύγαμε.
10: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
12: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
13: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
12: Αλήθεια, για πες.
13: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
12: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
14: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
15: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 3:30.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27-520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο www.pavlasm.gr.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
8: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
7: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
8: Καναπές,
7: θα μου πει.
8: Καναπές θεία. Καναπές,
7: θα μου ξαναπεί.
8: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
7: Και πες τον και σόφα.
2: Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
8: Καναπές θεία. Καναπές.

τις νιώτης, μόνο νιώθεις πως έφτανες. Στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπης τη δύναμη που τα τρένα τις έχανες.

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι πουλιά πετούν πάνω από τη στάχτη που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

βάση της παλάμης μου το χάρτη.

φωτιάς. Κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και έπειτα είπα.

0: 94,4 Σφαίρα.
1: Το Πορτορίκο χρόνια συλλόγιστα και της καρδιάς του σκόρπισε τα φύλλα σε υπόγεια σκοτεινά και ύποπτα, λες και ψάχνε το φως μες στην ξεφτύλα. Φίγουρα ξωτική και ταξιδιάρικη, στο φως του φεγγαριού ανθίζει πάλι, γιατί όλη τη ζωή του την εξόδεψε παράφορα γυρεύοντας μια άλλη. Θυμάμαι σαν παιδί γελούσε και έλεγε στη σέλα ακροβατώντας ποδηλάτου, τον κόσμο εμείς θα φέρουμε στα μέτρα μας πριν μας φέρει εκείνος στα δικά του. Μα ο κόσμος προχωρά χωρίς να μας ρωτά, κλεισμένοι δρόμοι, κλέφτες κι αστυνόμοι. Αγάπα το κελί σου, του παν κι ύστερα έξω πιο μόνος μα γελούσε ακόμη.

Έχουν περάσει, δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε, η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο. Όσο για μένα είμαι πάντα εδώ. Με τον ματιόν σας, με τον ματιόν σας τη φωτιά σημαίνει. Είναι όμορφα κι απόψε που ξαναταμώσαμε. Να, μ' αρέσει να αρμενίζουμε.

0: σφαίρα. Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 4.
1: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
2: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
3: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
4: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
5: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
6: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
7: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.

0: Κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
1: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
2: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
1: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
3: Magnifique. Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Ε, τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
0: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 94 374 και 6936 5524 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
9: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
10: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
11: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
12: Κάθε κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
13: Σφαίρα. Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

0: στα χιόνια, στα πιο μικρά μου χρόνια.
1: Σφαίρα 94,4.

0: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι 5.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
9: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic. 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα. Δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
11: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
12: Ο όρος συγγενείς καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
13: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
14: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
15: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
16: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
17: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
7: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275210 97 782.
8: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
9: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς» στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα «Ο Παρασκευάς». Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
10: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.

Την πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι, αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω, μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

τη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

καλύτερα παίζουν εδώ. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.

0: πολλές οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 6. Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
1: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
4: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
3: Αλήθεια, για πες.
4: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
3: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θεατράκια αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
5: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
0: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
6: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
0: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
7: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23, Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.

Νίκος Βέρτης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Επιστρέψαμε, μπήκαμε δεύτερη ώρα, 7 μετά τις 6, 7 λεπτά. Και πριν περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, διαβάζω για ιστορική μέρα για τον ελληνικό στρατό, για τις ένοπλες δυνάμεις, με την παρουσίαση των πρώτων γυναικών να γίνεται στη Λαμία. 72 γυναίκες θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στο στρατό. Πάρα πολύ ωραίο. Όπως ανακοίνωσε έτσι το ΓΕΣ, σήμερα 5η 4 του Ιουνίου παρουσιάστηκαν ουσιαστικά 72 γυναίκες εθελοντικά για το στρατό Ξηράς. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και ο αρχηγός ενημερώθηκε για την πρόοδο της κατάταξης της ΒΕΣΟ και επιπρόσθετα για την διαξεγόμενη διαδικασία υποδοχής και κατάταξης των Ελληνίδων. Υπήρχε ένας χαιρετισμός, έγινε μια ορκομοσία, ήταν πάρα πολύ ωραία. Εγώ θυμάμαι όταν πήρα μετάθεση από το Καστελόριζο και ήρθα στα ΚΑΗ στη Νέα Μάκρη για τους τελευταίους μήνες. Όταν πήγα στο γραφείο εκεί να παρουσιαστώ, ήταν πρώτη φορά που είδα γυναίκα στα χακί και εντυπωσιάστηκα, αγωητεύτηκα από την αλήθεια. Στην αρχή λέω, πόσο ωραίο, ξέρεις, πόσο ωραία δείχνουν οι γυναίκες στα χακί. Ήταν αρκετά αγωητευτικό. Μπορεί και επειδή είχα να δω γυναίκα στο Καστελόριζο 6 μήνες. Δεν ξέρω αν έφταιγε το ένα ή το άλλο, γιατί στο Καστελόριζο δεν είχαμε δει γυναίκα κανένα εξάμηνο. Anyway, το θέμα είναι ότι διάβασα για ποιο λόγο, ρε παιδί μου, οι γυναίκες να παρουσιαστούν στο στρατό ως εθελοντρές, και τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά και αφαιρούν αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία κανονικά, μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, αλλά και πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό, δηλαδή νοσηλεύτριες, βρεφονιπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό και. Οπότε έχει και ένα κίνητρο όλο αυτό. Καλή θητεία να ευχηθούμε στα κορίτσια. Πιστεύω θα δώσουν μια πολύ όμορφη νότα και ένα πολύ όμορφο χρώμα σε αυτό το μουντόχακι του στρατού. Και ήταν ίσως από τις ευχάριστες ειδήσεις της ημέρας. Τώρα, καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο, που γράφει κάτι πολύ σοφό και 72 λέει θα φύγουν παντρεμένες. Πιθανότατα να γίνει κάτι αντίστοιχο. Καλησπέρα στην καλύτερη απογευματινή παρέα. Θα ήθελα να αφιερώσω το επόμενο έτσι κομμάτι στην κοπέλα μου τη Δήμητρα, που δίνει τα τελευταία της μαθήματα για το πτυχίο της νομικής. Είναι δυνατή και την αγαπώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Βαγγέλης. Θα το διαλέξουμε εμείς για τη Δήμητρα, η οποία δίνει για το πτυχίο της νομικής για το Βαγγέλη. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου να βάλουμε. Το οποίο το αφιερώνει ο Βαγγέλης στη Δήμητρα. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας. Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης, φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού, και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στα πιάτα μας. Απόλαυσέ τα σε ό,τι συνδυασμό μπορείς να φανταστείς, γιατί τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Έχουμε στην παρέα μας και κάτι αρκετά σημαντικό, διότι τώρα που έχει ουσιαστικά αλλάξει και ο καιρός, η Pharmacept είναι στην παρέα μας. Lamination Effect, που μέχρι σήμερα απολαμβάναμε μόνο στα κομμωτήρια και σε εξειδικευμένες υπηρεσίες Beauty Expert, έρχεται πλέον στο σπίτι με το νέο Sios Intense Glaze. Σειρά περιποίησης προσφέρει εκτυφλωτική λάμψη, προστασία από φθορά και αποτελεσματικό έλεγχο του φριζαρίσματος, ενισχυμένη φόρμουλα Silicium Shine Complex και χαρίζει γλώσσα αποτέλεσμα, μοναδική απλότητα και λάμψη που διαρκεί. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου από τις 4 έως τις 8 η Sios διοργανώνει pop-up event στη Μαρίνα Φλίσβου. Εντυπωσιακό Sios Van θα αποκαλύψει όλα τα μυστικά για ultra glossy και λαμπερά μαλλιά. Τώρα που φτιάξα και εγώ τα μαλλιά μου, μπορώ να πάω, Γιάννη. Ωραία, τύπο άνθρωπος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Βαγγέλη στην Δήμητρα. Καλή επιτυχία, καλό πτυχίο και καλή σταδιοδρομία, Δημητρούλα. Αφιερωμένο.

0: Πάρα πολύ ωραία και με λίγα λόγια πάμε στην Μπαρίλα, η οποία φέτος το τερμάτισε. Basil Bar Bypass στον Μπαρίλα βγαίνει στους δρόμους και μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Μιλάμε για άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν πέστο bites με την επίστευτα κρεμόδι πέστο αλα τζενοβέζε που παρεπιπτόντως, αν τη δοκιμάσεις, δεν υπάρχει επιστροφή. Λοιπόν, οι στάσεις που θα κάνει έτσι το Basil Bar Bypass στο Μπαρίλα είναι 5 με 6 Ιουνίου στην Κηφισιά, στην Κολοκοτρώνη, μετά κατηφορίζει 12-13 Ιουνίου Γλυφάδα στην πλατεία Εσπεριδών και κλείνει όλο αυτό το νόστιμο, όλη αυτή η νόστιμη ενέργεια 19-20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Θα είμαστε όλοι εκεί να απολαύσουμε ωραία πράγματα από την Μπαρίλα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο έχουμε εδώ παιχνιδάκι ωραίο, σένιο και φοβερό. Water Fun Water Park, εισιτήριο 4 ατόμων για να πάτε να περάσετε φανταστικά και φυσικά κόμπο από Pizza Fun. Δύο νικητές σε πολύ λίγο εδώ στο Σφαίρα 102.2.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εγώ είμαι λίγο πιασμένος γιατί πήγα γυμναστήριο χθες.
2: Αλήθεια, ξεκίνησε.
3: Άντε, καλή αρχή.
1: Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπράβο.
1: Πρώτη μέρα έκανα το διάδρομο.
2: Ναι.
1: Έκανα και τα τζάμια και έφυγα.
0: Μάλιστα. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
5: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
4: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου, πίτσα.
4: Σφαίρα.
9: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτήμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
10: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
11: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
10: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
11: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
10: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
11: Κωνσταντίνου Όμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
10: Τηλέφωνο 27510-66500.
11: Σημειώνεις επιτυχία.
12: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
13: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
14: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
15: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
16: Magnifique.
2: super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό! Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης!
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
16: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
17: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
16: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μέχρι το 70%.
17: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
16: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
17: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή.
16: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
17: Μωρέ, μπράβο.
16: Αθανασόπουλος, φιλεναδά. Εγγύηση σε όλα.
18: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
16: Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643.

0: 6 λοιπόν, 41 μετά τις 6 και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Λοιπόν, επειδή σήμερα είναι λίγο δύσκολο να παίζουμε παράλληλα να παίρνουμε ονόματα να γιατί είμαστε δύο στο στούντιο, θα παίξουμε τώρα για το οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων Waterfun Water Park στο παιχνίδι μας. Θα φύγουμε και μετά τις 7 θα παίξουμε να δώσουμε το πακέτο κόμπο από Pizza Fun. Οπότε θα έχουμε δύο φορές παιχνίδι, έτσι για να γουστάρουμε. Λοιπόν, έπιασαν οι ζέστες, θερμοκρασία ανεβαίνει, απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε. Για μένα είναι το ιδωράρα, τεράστιο δώρο. Οικογενειακά, να πάτε 4 άτομα εντελώς δωρεάν στο Waterfun Water Park. Βγαίνετε στην έξοδο 5 από Αττική Οδό, πηγαίνετε με την οικογένεια. Νεροτσουλήθρες για μικρούς και μεγάλους, κρυστάλλινες πισίνες, δροσερές ομπρέλες, χαμός. www.waterfunwater.gr. Είναι φανταστικά. Και πάμε να παίξουμε. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Είμαι η Ολυμπία.
0: Η Ολυμπία, τι κάνεις Ολυμπία?
1: Καλά, είμαι καλά. Θα παρακολουθώ στους άχαστους, να ξέρεις, πάντα.
0: Χαρά στο κουράγιο του, Ολυμπία μου. Χαρά στο κουράγιο σου. Λοιπόν, Ολυμπία.
1: Είστε φοβεροί όλοι.
0: Ολυμπία μου, πάμε να παίξουμε.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστώ.
0: Μάλιστα. Τι αυτό, Γιάννη. Για πάμε άλλη μία. Δεν ξέρω τίποτα. Ολυμπία.
1: Ναι, ακούω.
0: Ναι, τα άκουσες.
1: Άλλη μία είναι εύκολο, Νίκο.
0: Το βάλαμε δύο, ρε Ολυμπία.
2: Δύο φορές το βάλαμε.
0: Απαγορεύεται.
1: Να... Α, εντάξει.
0: Το ξέρεις?
1: Κάτι μου θυμίζει γι' αυτό.
0: Α, ποιο?
1: Κάτι μου θυμίζει.
0: Στο μαχόπονο. Πάρ' το, Γιάννη, πάμε. Γεια σου, Ολυμπία.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Waterfun Water Park, γενικό εισιτήριο 4 ατόμων. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
3: Στέλλα.
0: Από πού, Στέλλα μου?
3: Πετρούπολη, μένω τώρα είμαι στο δρόμο.
0: Μάλιστα, γυρνάς από τη δουλειά.
3: Ναι.
0: Τι έχεις να σκέφτεσαι, Στέλλα, και σου δίνει κουράγιο αυτή τη στιγμή να φύγει αυτός ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, δεν ξέρω εγώ τι.
3: Αυτές οι διακοπές φυσικά.
0: Οι οποίες πότε θα είναι?
3: Έχουμε ξαναμιλήσει πριν από αρκετό καιρό. Θα πάρουμε τον Αύγουστο άδεια. Θα πάμε Ρατινή.
0: Α, είσαι από τα μέρη μου.
3: Ναι, ο σύζυγος και εγώ.
0: Α, ωραία.
3: Και μετά θα πάμε Καβάλα.
0: Α, Καβάλα είναι κανένα. Εσύ από Καβάλα?
3: Η καταγωγή του σύζυγου έχουμε ξεχυκώσει στην Ρατινή.
0: Ο σύζυγος μια χαρά πρίκα σου δώσε. Και Ρατινή και Καβάλα χτύπησες λίρα 100, Στελίτσα. Αέρα, ε. Μπράβο, καλά, Στελίτσα. Καλά. Μπράβο.
3: Παράπονο δεν
0: έχω. Χαρά, τι το θες το Waterfun Water Παραστελίτσα? Ερατινή. Πλάκα κάνω, πλάκα.
3: Ναι, μωρέ, Στέλλα. Είναι και κοντά μου, πλάκα οπότε κάνω, είναι, πλάκα εξαιρετικό, είναι εξαιρετικό.
0: Καλή επιτυχία, Στέλλα μου, πάμε να παίξουμε.
3: Ευχαριστώ.
0: Έλα, Στέλλα, εισαγωγή.
3: Λοιπόν, να το τραγουδήσω γιατί δεν θέλω, ναι, να θυμάμαι,
0: ναι.
3: Δεν θυμάμαι το τίτλο.
0: Ναι.
3: Αχ, είναι Σαμίου με τον Γονίδη. Θέλω να...
0: Όχι, όχι, όχι, είναι ντουέτο, πάρα πολύ γνωστό. Πάμε άλλη μία, έχεις άλλη μία ευκαιρία, πάμε.
3: Ναι.
0: Το δηλητήριο. Ναι. Μπράβο ρε Στέλλα. Λοιπόν, το δηλητήριο έχουμε νικητή. Μετά τις 7 παίζουμε για Pizza Fun. Στέλλα, μείνε στη γραμμή να πάρω τα στοιχεία σου.
3: Ναι.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανεκδότο της ημέρας.
2: Σας καλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ, σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με του αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την

ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Η πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

0: Βγαίνει το μεροκάματο για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
1: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
2: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουνο.
1: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
6: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μακβέλ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν, μαλακτικά, ελιξίρ 52 μεζούρες, 2,99. Όμο, υγρό 50 μεζούρες, 4,99. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
7: Με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

0: Σφαίρα 102-2, μπήκαμε τρίτη ώρα και πριν περάσουμε στο παιχνίδι μας, εκεί σε περιμένει κόμπο από Pizza Fan. Μία πίτσα, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα. Στην παρέα μας είναι η Novibet. Δηλαδή η Γαλλία μπορεί να κατεβάσει τρεις εντεκάδες, η Αργεντινή ψάχνει τον back to back και κάθε φαβορή κουβαλάει πίεση. Η Βραζιλία θέλει να θυμίσει ποια είναι. Στο Μουντιάλ ένα γκολ σε κάνει ήρωα. Έρχεται γιορτή, έρχεται Μουντιάλ, έρχεσαι κι εσύ αν είσαι ξύπνιο στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου?
1: Δώρα.
0: Δώρα, από πού Δώρα μου?
1: Από το Εγάλιο.
0: Από το Εγάλιο, εξαιρετικά. Πάμε να παίξουμε.
1: Ναι, αμέ.
0: Καλή επιτυχία. Εντάξει.
1: Απόψε φορά τα καλά σου, Παναστιάβο.
0: Εντάξει. Φορά τα καλά σου. Έπρεπε να βάλεις Γιάννη την προπαίδη.
1: Ήταν εύκολο.
0: Ναι, ρε Δώρα τώρα. Από το Εγάλαιο κιόλας. Αυτά σας βάζουν στην κούνια να πούμε να τα ακούτε για να σας παίρνει ο ύπνος. Λοιπόν, Δώρα μου, περίμενε να πάρω τα στοιχεία σου.
1: Τέλεια.
0: Για ξαναβάλει τώρα Γιάννη από την αρχή. Για ξαναβάλει. Θέλω αυτό το. Αυτό. Για δυνάμωσε. Πέμπτη σήμερα, μέρα για ποτό.

0: Έχει φτιάξει και ο καιρός, είμαστε όλοι στη γύρα. Καλησπέρα να πούμε και στον Κυριάκο. Καλησπέρα και στην Καλλιόπη και στην Αντωνία και στην Ευγενία που μπήκαν στην παρέα μας. 6936 10 102. Τα μηνύματα σας στο Viber της εκπομπής. Και τώρα έχετε ξεκινήσει τις εξορμήσεις. 3 cents Paloma season, 1 and true Paloma, με 3 cents pink grapefruit soda. Μην χάσεις τα 3 cents intense parties στα πιο hot bars και σε street events της πόλης, σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. 4 Ιουνίου σήμερα Περεούμπου με την Ευαγγελία. 6 Ιουνίου Λιμπερτίν με Κορίλα. Θα περάσετε φανταστικά, ζωηρές φυσαλίδες, λαμπερό ροζ χρώμα και απολαυστική γεύση. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Και εκτός αυτού έχουμε και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φυσικό αέριο αυτό το Σάββατο, το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Δίδυμοι Μπελάδες. Είναι ταινία του 98, ταινιάρα, πολύ ωραία κωμωδία, η απόλυτη family movie των 90's, με Lindsay Lohan σε διπλό ρόλο. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν σε workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι, φαντασία. Για δεύτερη χρονιά το φυσικό αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Δες το πρόγραμμα στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: comicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασία που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
5: Oh, τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας, τώρα πρέπει να βρω τη σφαίρα.
7: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
8: Κύριε, να πω!
7: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
9: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε.

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
2: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
1: Και ποιος ξέρει?
2: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
1: Μα τι λες?
2: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
3: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.

0: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
1: Τηλέφωνο 2751-066-500.
0: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
2: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVR.
6: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
8: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
9: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
10: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
9: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανακάλυψα ότι έχω γυναικείο τρόπο σκέψης, φίλε.
2: Γυναικείο τρόπο σκέψης.
1: Βέβαια.
2: Τι εννοείς?
1: Τίποτα.
3: Σωστό.
4: Ναι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου!
10: Mastercard Day!
11: Σωστά! Πάμε σούπερ μάρκετ!
10: Ναι!
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
10: Happy Mastercard Day!
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.
13: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
14: Για να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τα πιο φρέσκα και οικονομικά προϊόντα, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Χοιρινή μπριζόλα 4,95 το κιλό. Μπούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Όλα τα κύπελα Magic. 1+1 δώρο. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Η κουζίνα είναι χώρος έμπνευσης για γευστικές δημιουργίες. Απαιτεί λειτουργικότητα, άνεση αλλά και αντοχή στη σκληρή καθημερινή χρήση. Εμείς επιλέγουμε τα καλύτερα υλικά και μηχανισμούς δοκιμασμένους να αντέχουν στη χρήση. Έλατε να επιλέξετε τα έπιπλα κουζίνας που θέλετε και οι έμπειροι τεχνικοί μας θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας για μια τέλεια κουζίνα. Επίσης, διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε ντουλάπες, πόρτες αλλά και δάπεδα ξύλινα ή laminate. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Εντυχισμένες κουζίνες, πόρτες, ντουλάπες, δάπεδα. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
16: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Ελληνίδες. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
3: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique. Άργους 6. Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Magnifique! Super! Incroyable! Τι εκτυφλωτικό! Τι αστραφτερό! Mon Dieu! Πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό! Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet! Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique! Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων! Electronet! Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς. Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας.

0: Εμπειρία.
1: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές, 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
2: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
3: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
2: Οκ.
3: Τι οκ.
2: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
3: Ε, τότε φύγαμε.
2: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520. 97-782.
7: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27-520-29-088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
8: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
9: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
8: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
9: Πείνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
8: Με αγνά υλικά.

0: 2758 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
3: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
5: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
4: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
5: Καναπές,
4: θα μου πει.
5: Καναπές θεία. Καναπές,
4: θα μου ξαναπεί.
5: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
4: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Άργος.
5: Καναπές θεία. Καναπές.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Σφαίρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
0: Κάθεσαι, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Για επιλογές και τιμές που θα σε ενθουσιάσουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αλυφόμενα Όλυμπος και Καραμολέγκος σε σούπερ τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και επιλεγμένα ζυμαρικά Μάκβελ σε σούπερ τιμές. Σουπλίν μαλακτικά Ελιξίρ 52 μεζούρες 2,99. Όμο υγρό 50 μεζούρες 4,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
5: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Νέες γεύσεις και ζωντανή μουσική. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 12 το μεσημέρι. Κλείσε τραπέζι στο 27-51-051-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

Το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω που χάθηκες.

πιο λαϊκή. Φρουρή και απόδραση, λάθη εκεί. Πλάι στο σωστό και διάλεξες και

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 9:30.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
3: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
2: Αλήθεια, για πες.
3: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι. Το λες, στην κατασκήνωση Sportcamp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
2: Αλήθεια, για πες.
3: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες.

0: sportcamkids.gr ή καλέστε στο 2744023999.
1: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
2: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
1: Οκ.
2: Τι οκ.
1: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
2: Τότε φύγαμε.
1: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Σάββατο με εκλεκτή γκιόσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 10.
1: Magnifique. Super. Incroyable. Τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρώ από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μας χοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
5: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
4: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
5: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
4: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
5: Έμεινες ευχαριστημένη, δηλαδή?
4: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
5: Μωρέ, μπράβο.
4: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
6: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
4: Τηλέφωνα 27 510 76 037
6: και 69 44 411 643.
7: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
8: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του? Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27 520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Αύριο έρχεται η θεία από το Σικάγο. Με το που θα μπει στο σπίτι θα μου πει:
10: Hi Kostas, how are you darling? Wow, what a nice sofa!
9: Τι σόφα ρε θεία, θα της πω. Καναπές.
10: Καναπές,
9: θα μου πει.
10: Καναπές θεία. Καναπές,
9: θα μου ξαναπεί.
10: Καναπές θεία. Άστο ρε θεία. Πήγαινε στο Artline στο Άργος να καταλάβεις τι θα πει καναπές.
9: Και πες τον και σόφα. Artline. Πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος.
10: Καναπές θεία. Καναπές.
3: Σφαίρα.
11: Άσχημα σε μια ερημιά, την κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά, οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά, τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

ονείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος, μα και εξωτικό κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Van Gogh στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικά παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λιγνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: και αυτό.
1: Ήρθαν χερίλιο καμένοι, ήρθαν κι αδερφοί. Σου μιλώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί.
0: Ακούς Σφαίρα 94,4.

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 10:30. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
3: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
4: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο.

0: αέρα.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
9: Η κωμωδία της γειτονιάς 2 βγαίνει on tour και ο Κώστας Μαλιάτσης έρχεται στο Άργος. Νέα κείμενα, νέες ιστορίες και όλα αυτά τα μικρά παράλογα και εκνευριστικά της καθημερινότητας που τελικά τα ζούμε όλοι. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Σινεβάλια στο Άργος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κώστας Μαλιάτσης, κωμωδία της γειτονιάς 2 on tour. Μείνε συντονισμένος γιατί αυτή τη φορά η γειτονιά σταθμεύει στην πόλη σου.
10: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Electronet Mandas, τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas, σχέση εμπιστοσύνης.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
2: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
3: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520. 97-782.
4: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94 606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.

Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12. Σφαίρα.

0: σφαίρα. Η ώρα είναι 12:30.
1: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
2: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
3: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
4: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
5: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
6: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
7: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.

0: Σφαίρα 94,4. Ακούγεται δυνατά.
1: Γίνεται έτσι πιο σπιτικό το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Το επόμενο είναι το Μάνι του Λοΐζου. Σας στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όπως και το προηγούμενο.

0: Σφαίρα 94,4. Τα καλύτερα παίζουν εδώ.
1: Ένας αγαπώ γιατί είναι επικίνδυνα εδώ.

Άνοιξε πέτρα.

0: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 2.
1: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω.

0: Βέρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.